0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τι πήγα χαραγίσει. Το που με βγάλει θα φωλιάσω το κοινό.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο Λόρας, αποκλεί. Αποκρούει στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρα. Έχω αυτή τη βαπαρία που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ευχάριστητη αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
5: Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής.
6: Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
5: Εκτελεί.
6: Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
5: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άγειρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμος σε ξέρω χορτάρι, υπό διαποντικών, σε σπαθμό.

λάθος τα όνειρα. Του θάνατου τον ειδικό βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφως σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, χορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στο θάνατο τον ειρικό βασίλειο, α

υπάρχει χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηγεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρου. Σβησμένο άστρου. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου του Αλοβασίλειου. Ξυπνώντας μόνη την

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί? Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

Νόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
7: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
6: Φεύγει, εκτελεί γκολ.
7: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
6: Εκτελεί.
7: Του βγάζει στον Ήρας, αποκρούει. Αποκρούει στον Ήρας το πέναλτι.
6: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: All in one too many times.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: θυσία μου.
1: Ίσως να υπήρχε
0: θυσιαστώ,
1: ίσως να υπήρχε κάτι καλύτερο,
0: λαό,
1: κάτι πιο αγνό, κάτι πιο αγνό.
0: Οι μάχες
1: που δώσαμε
0: θυσία μου
1: θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Θυσιαστώ
1: μακριά,
0: με το
1: δεύτερο.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
7: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο λόγος, αποκλεί. Αποκρούει στον Άρα στο πέναλτι.
6: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Ζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα.

0: δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, Γιώργο, που λες, μας έχουν στείλει μήνυμα εδώ και λένε ότι τώρα αυτή η εκπομπή που ξεκινάει στο ράδιο που θα λέγεται η Εγγλέζη, εμείς λέει είμαστε οι μοναδικοί Εγγλέζοι γιατί βγαίνουμε πάντα στην ώρα μας.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια?
1: Ότι βγαίνουμε στην ώρα μας.
0: Όταν βγαίνουμε όμως.
1: Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε αφού υπάρχουν...
0: Πάνε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο έτσι.
1: Τους... Να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί λείψαμε τις τρεις τελευταίες εκπομπές.
0: Να εξηγήσουμε. Λοιπόν, εγώ έφταιγα.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Όχι, την αλήθεια. Πούμε την αλήθεια, φίλε. Τώρα, εγώ έφταιγα και εσύ έφταιγες. Την τέτοια δεν έχει να πούμε. Ναι. Να αυτομαστιγωνόμαστε.
0: Όχι, γιατί να αυτομαστιγωνόμαστε.
1: Είχε γίνει πριν από πόσες μέρες μια εκδήλωση του ραδιοφώνου.
0: Ναι.
1: Ήταν η μέρα Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Εμείς πήγαμε στην εκδήλωση.
0: Πήγαμε.
1: Και μετά δεν κάναμε τις τρεις επόμενες εκπομπές μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Να πούμε ο λόγος ποιος ήταν. Ο λόγος ήταν γιατί η εκπομπή μας ψηφίστηκε ως η πιο άμπαλη του Ηρακλής Radio. Λοιπόν, ο ναι. Βίκος, ο Βίκος,
0: ναι.
1: Και η οπαδή του,
0: ναι.
1: Γιατί έχει και έναν κόσμο.
0: Η ακόλουθη.
1: Πρώην πρόεδρος, να πούμε, δεν είναι έτσι. Να, ναι. Ο Τσίπρας, για παράδειγμα, πρώην πρόεδρος, έκανε κόμμα, κατευθείαν βγήκε δεύτερος.
0: Έκανε και ένα Ινστιτούτο. Λοιπόν. Φαντάζεσαι να υπήρχε Ινστιτούτο Βίκου.
1: Θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Αυτός ο Σέφαρος μην είναι μόνο στη θεωρία, να πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι που τον είδαμε προχθές και τον απολαύσαμε στο τέτοιο, στο Γουί, να κάνει και το Ινστιτούτο Βίκου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, ο Βίκος λοιπόν με τους οπαδούς του εκεί πέρα, με τους ακολουθούς του, όπως είπες, ναι. Με τους φίλους του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ψηφίσαν την εκπομπή μας ως την πιο άμπαλη.
0: Άμπαλη.
1: Έτσι, πήραμε βράβο. Το έχεις το βράβο, το πήρες.
0: Το πήρα.
1: Μπράβο.
0: Το, πήρα.
1: Το βάλουμε στο καινούργιο στούντιο.
0: Θα το βάλουμε, εννοείται, αλίμονο. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που ψηφίζονταν η εκπομπή μας ως πάντα συνήθως χειρότερη σε κάτι, εγώ έπρεπε να περνάω να πάω να πάρω το βραβείο και ο Βίκος με βαρούσε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχα και, ένα, ναι, και ναι, αυτό το πρόβλημα.
1: Μετά να αφιέρωσες όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μαζί με τον instructor επί του θέματος, τον Στέφανο, να πούμε, στον Βίκο. Λοιπόν, έτσι. Και οπότε εμείς τώρα τι κάναμε αυτόν τον καιρό.
0: Πέσαμε
1: με τα μπούτρα. Να παλωθούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε εδώ έτσι.
0: Τι είδες, κάθισε,
1: μελέτησες. Πάρα πολύ, να πούμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Έτσι. Μπάσκετ, γιατί και εκεί μπάλα παίζεται.
0: Μπάλα, ναι.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτό είχαμε πέντε Final Four. Είχαμε, τι είχαμε τα. Όχι πέντε Final Four.
0: Τους πέντε τελικούς.
1: Τους πέντε τελικούς, όσους προλάβαμε από εκεί και μετά να δούμε. Λοιπόν, μετά είδαμε τώρα με Μουντιάλ. Ποιο είναι το σωστό τελικά, δεν έχουμε μάθει.
0: Νομίζω ότι είναι Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί έχει σύμφωνο στο τέλος και τονίζεται. Μουντιάλ.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι ισπανικό.
1: Αλλά εμείς παλιά, να πούμε, που δεν ξέραμε, όπως μας τα φέραν από την Ευρώπη αυτοί οι μημαθείς, να πούμε.
0: Ναι.
1: Το μάθαμε, Μουντιάλ.
0: Άκου τώρα, Μουντιάλ.
1: Εγώ έτσι, δηλαδή το πρώτο Μουντιάλ. Αυτό πάει κατευθείαν. Δηλαδή, το μάθω Μουντιάλ, εγώ θα πρέπει να περάσω άλλα 30 και πάλι θα το λέω. Το πρώτο Μουντιάλ. Λοιπόν...
0: Ιδιαίτερο πάντως αυτό το Μουντιάλ, έτσι, μια και το πιάνει.
1: Αυτό το Μουντιάλ, φιλαράκι, είναι συνέχεια τη ΝΑΦΤΑ.
0: Όπα.
1: Θυμάσαι την ΝΑΦΤΑ.
0: Πώς, δεν θυμάμαι. Παναμερικανική οδός, τέτοια αυτά.
1: Μπράβο,
0: όλα.
1: ΝΑΦΤΑ.
0: Όλα,
1: οι τρεις αμερικάνικες χώρες.
0: Ναι.
1: Βορειοαμερικάνικες. Ναι. Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. ΝΑΦΤΑ. Πώς θα κάνει, να πούμε, πώς το Τραμπ θα κάνει μετά που είχε πει: εγώ θα πάρω και την Γροιλανδία, εγώ θα πάρω και τον Καναδά. Και
0: πάλι αφού δεν μπορούσε να πάρει,
1: θα πάρει το Ιράν, να πούμε. Τέλο πάντων, σε κάτι να πάρω, ρε παιδί μου, μάλλον με τη Βενεζουέλα θα βορευτεί.
0: Νομίζω με την Κούβα τώρα θα τα βάλει. Σου λέει, άσε αυτή.
1: Κάτσε με τα βάλει και με το Κορακάο.
0: Με το Κορακάο.
1: Όχι το μπλου, το άλλο. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν να μπαλωθούμε. Πέσαμε με τα μούτρα στη μελέτη.
0: Ναι, παίζαμε στην μελέτη. Ιδιαίτερο πάντως το. Καταρχάς να τα πάρουμε ένα-ένα. Εγώ νομίζω ότι θα έλεγες ότι δεν ήρθαμε τρεις εκπομπές γιατί γίναμε. Εγώ τουλάχιστον, δηλαδή, εσύ ήσουν πιο μετρημένος. Γίναμε παντελώς ρεζίλια εκεί πέρα στο σόλ, να πούμε. Και λέμε, κάτσε να κρυφτούμε λίγο να ξεχάσετε.
1: Έτσι, με είπατε, πάρε φιστίκια να τρώσει εκεί πέρα που θα έχει μικρόφωνο. Πήρα και εγώ να φάω. Αλλά όταν βγήκαμε στις 12 ώρα, εγώ πρώτον ήρθα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Τέτοια ώρα εγώ κοιμάμαι.
0: Εγώ είχα πιει 15 ποτά.
1: Ναι. Λοιπόν, δεύτερον είχα φάει και τα φιστίκια είχα σκάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ούτε να φαβριστήκα στο μικρόφωνο μπορούσα,
0: ναι.
1: Ούτε να έχω όρεξη να μιλάω εγώ. Γιατί άμα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπή 10 ώρα το βράδυ και 11 να πούμε. Θα κάναμε και εδώ. Ναι. Λέμε να απογευματάκι εκεί, αυτό εκείνο, να πούμε 9 ώρα πάμε σπίτι. 11
0: να δεις λίγο ειδήσει. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν...
0: πάει, το κλείσαμε το θέμα. Να πούμε καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ στον κόσμο που ήρθε, σαν ραδιόφωνο. Εντάξει, απίστευτη.
1: Και ειδικά που παραμείνανε και μέχρι τέλος για να.
0: Ναι, για να ακούσουν τις βλακίες μας. Ναι. Δεν περίμενα ότι θα υπάρξουν τόσοι άνθρωποι που θα πληρώσουν 10 ευρώ εισιτήριο για αυτό το ράδιο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Κοίταξε, να δεις. Είναι αυτό που έχει κάνει ο Μονεβασιώτης.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Ότι περνάει το τέτοιο ότι Ηρακλειδέα, αγαπάς, ό,τι αγαπάς θα το πληρώνεις. Αγαπάτε το Ηρακλής Radio, ο άλλος γι' αυτό το έκανε. Γιατί να σου πω, μας ακούει τόσες ώρες εδώ να πω. Εντάξει, μερικοί να μπορεί να ήρθαν να δουν και πώς είμαστε και πιωμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Ήρθα και κάποιοι γι' αυτό να πούμε. Αλλά σου λέει, εγώ 10 ευρώ, γιατί ήταν και πολλοί κόσμοι που πήρε και τέτοιο, χωρίς να έρθει.
0: Α, πήρε για ενίσχυση. Ναι, πήρε. Ωραία, για ενίσχυση, μπράβο. Μπράβο.
1: Κατάλαβες. Είναι δηλαδή η ενίσχυση, σου λέει, ενισχύω. Τώρα το πώς θα γίνει και τι θα το δούμε να πούμε. Κάποια στιγμή θα βαρεθούν αυτοί εκεί, θα φύγουν, θα έρθουν αξιόλογοι άνθρωποι να πούμε.
0: Ναι.
1: Περιμένετε.
0: Εμείς πάντως, παιδιά, να ξέρετε, δηλαδή, αν κάποιο είναι να έρθει, εμείς πούμε δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Αισιόδοξη σα βρίσκω.
0: Λοιπόν, λέγαμε τώρα για το Μούντιαλ. Το Μούντιαλ, ιδιαίτερο. Συμβαίνουν διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι. Τρομακτικά, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν είναι απλά πράγματα. Τώρα αποκλείσαν τον άλλον τον διαιτητή. Ήτανε, λέει, είχε το ίδιο επώνυμο από τη Σομαλία. Είχε το ίδιο επώνυμο, λέει, με έναν που είναι αρχηγός σε μια οργάνωση, ξέρω εγώ, ναι, ισλαμική, τζιχαντιστική, ναι, τι είναι, κτλ. Δηλαδή, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου περίεργα.
0: Δεν είναι καθόλου
1: περίεργα. Θα σου πω γιατί.
0: Για
1: πες. Θα σου πω γιατί, γιατί το
0: έκανε. Ναι, το πεις, ναι.
1: Κοίταξε, να δεις. Υπάρχει από την. Από το 2001,
0: ναι,
1: τότε με την 11 σίγμα,
0: mm-hmm,
1: λοιπόν,
0: 9-11, γιατί αυτοί βάζουν το μήνα μπροστά.
1: Ναι, βάζω το 9-11, λοιπόν, ναι, από τότε με τους δίδυμους πύργους και τα τέτοια. Είναι μέσα στο σχέδιο αυτό της
0: νέας τάξης πραγμάτων,
1: των κυρίαρχων του κόσμου,
0: σε μένα,
1: της νέας τάξης πραγμάτων.
0: Κάμερα σε σένα.
1: Η οποία, όπως είπε και ο Αέμνος ο Τζίμις Πανούρης, μην ξεχνάτε, στη νέα τάξη πραγμάτων τα πράγματα είμαστε εμείς.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είναι αυτό, αυτή η τρομοτέτια να πούμε.
0: Τρομολαγνία.
1: Οπότε πρέπει. Όχι τρομολαγνία, γιατί δηλαδή δεν είμαστε εμείς λάγνοι με τον δρόμο. Αυτοί μας παρουσιάζουν ότι πρέπει να ζούμε μέσα στον δρόμο, ότι κάτι κακό θα γίνει.
0: Κάτι κακό θα γίνει.
1: Ότι,
0: ναι,
1: ότι κάτι κακό θα γίνει, πώς το λένε να πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει συνέχεια να μας το θυμίζουν. Και ήταν μια πολύ καλή περίπτωση αυτή. Σου λέει Μουντιάλ, γίνεται, όλος ο κόσμος είναι εδώ στα μέρα. Ένα ζητητή δεν θα τον βάλουμε να παίξει. Χαίστηκε. Τι θα μας κάνει η Σομαλία, θα κλείσει την πρεσβεία, ας πούμε. Χαίστηκε να πούμε. Ναι. Έτσι, να, τον πήρε και η UEFA και είπε θα παίξει το παιχνίδι.
0: Ποιο, θα, είπε θα του δώσει λεφτά.
1: Άστον Βίλα Παρί. Το πόσο λέει, το Super Cup,
0: ναι, της Ευρώπης. Ευρώπης, ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό που πήρε το Champions League με αυτό που πήρε το Conference League.
0: Όχι το conference,
1: το Europa.
0: Ναι.
1: Έχω και το conference τέτοια, ε.
0: Τι καταγγελία θα κάνεις?
1: Όχι καταγγελία, αποκάλυψη.
0: Οπα.
1: Αποκάλυψη, φιλαράκι.
0: Για πες.
1: Η Crystal Palace, η οποία πήρε το
0: conference,
1: το conference. Δεν έπρεπε να παίζει το conference.
0: Πού έπρεπε να παίζει?
1: Ρε, να παίζει στο Europa.
0: Και γιατί τη φέρανε στο conference και μας πήρε το κύπελο?
1: Ποιος είναι από πίσω σε τέτοια πράγματα?
0: Ξέρω εγώ, ο Γκαγκάτσης.
1: Έλα λίγο πιο προς τον νότο.
0: Ο Γιωργούτζος.
1: Λίγο πιο προς τον νότο.
0: Επειδή είπε νότο, λίγο μπερδεύτηκα.
1: Λίγο πιο μπροστά.
0: Ο Θεοδωρίδης.
1: Κοντά είσαι.
0: Ο γιος.
1: Ναι, κοντά είσαι. Ο Μαρινάκης.
0: Έλα ρε.
1: Λοιπόν, ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Ως ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ.
0: Ναι.
1: Η οποία έπαιζε και αυτή στα ευρωπαϊκά.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι δεν πρέπει να παίζει στο conference πριν πιο πάνω διοργάνωση. Στο Europa. Πριν πιο πάνω διοργάνωση Europa από το conference.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να παίξει η Crystal Palace. Πρέπει να παίξω εγώ, σαν Νότιγχαμ. Αυτή η Νότιγχαμ έπρεπε να παίζει κανονικά στο conference.
0: Κάτσε τώρα, μπερδεύτηκα. Ποιο τερμάτισε πιο ψηλά?
1: Δεν έχει πιο ψηλά, πιο χαμηλά.
0: Τι?
1: Η Crystal Palace πήρε το κύπελο.
0: Η Crystal Palace πήρε το κύπελο.
1: Ποιο κυπελούχο έπρεπε να παίζει?
0: Στο κύπελο κυπελούχων.
1: Στην Αγγλία. Για την Αγγλία κυπελούχων έπρεπε να παίζει στο.
0: Στο Europa.
1: Στο Europa, ναι. Europa, στη δεύτερη τάξη θεσμό. Δεύτερη, ναι, τάξη, θα μπερδεύω τώρα. Στη δεύτερη τάξη θεσμό του. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πήγε να πούμε και τους έκανε μαμουνιά ο Μαρινάκης.
0: Και τι έκανε?
1: Και είπε θα παίζω εγώ.
0: Γιατί?
1: Με την Νότιγχαμ.
0: Γιατί?
1: Τι δικαιολογία βρήκανε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ότι λέει έχει πολυιδιοκτησία. Γιατί ο κύριος μέτοχος της Crystal Palace είναι και κύριος μέτοχος της Λιόν. Που έπεσε και η Λιόν στο Europa. Άρα λέει να φύγει αυτή από το Europa, να παίξω εγώ σαν Νότιγχαμ και να πάει στο.
0: Κάτσε να ενημερώσουμε τους μπουκανέρους.
1: Λοιπόν, κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
1: Και οι άλλοι να πούμε από Καραμπόλα βγήκαν να πάρουν το Μαστραμπά.
0: Ορίστε.
1: Μα γι' αυτό και υπήρχε τέτοια τεράστια διαφορά στα μπάτζετ.
0: Ναι, ήταν μεγάλο.
1: Πλάσιο μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει, μπορεί να βάλα τον κόλ με στραβοκλωτσιά. Λοιπόν, μπορεί να είμαστε ανάτυχοι γιατί δεν στείλαμε ούτε ένα σούτ την σειρά να το πνίξει ο Εγγλέσος. Αλλά ρε φίλε, εντάξει να μου.
0: Έχω μια θεωρία για φίλε, την ατυχία τη.
1: Αυτό τώρα το λέω.
0: Το λες.
1: Γιατί θα πει τώρα τι μαζάζει εμά εκεί. Μαζάζει και μα παρανιάζει, γιατί και εμεί σε λίγα χρόνια θα παίζουμε σε αυτέ τι οργανώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά για να δούμε μέχρι ποιο σημείο η ελληνική διαπλοκή μπορεί και κινεί νήματα και στο εξωτερικό. Έτσι, γιατί εμεί τώρα θα πάμε να πούμε να παίξουμε. Έτσι. Όταν ρε φίλε, στον τελικό ή ημιτελικό ήταν. Στον τελικό ή στον ημιτελικό του Final Four του μπάσκετ,
0: ναι,
1: που έγινε σε αυτό το διαστημικό γήπεδο στο οποίο εμείς πήγαμε και το θαυμάσαμε. Έτσι,
0: ναι.
1: Εσείς, δηλαδή, εγώ δεν ήμουν.
0: Εντάξει, λοιπόν, ναι, δεν το θαυμάσαμε και ιδιαίτερα, αλλά μπας ρωτώσεις.
1: Ναι. Ναι. Βλέπεις τώρα τραλάτικα δύο ανθρώπους από μια ομάδα.
0: Αυτά δεν τα είπαμε.
1: Να πλακώνονται.
0: Ναι.
1: Να πλακώνονται. Λοιπόν, έτσι, δύο.
0: Όχι μεταξύ μας, ρε παιδιά.
1: Μεγαλόσχημους. Ναι, Έλληνας να βαράει Έλληνα.
0: Ναι, Έλληνας να του φεκάει Έλληνα.
1: Λοιπόν, δύο μεγαλόσχημους μιας ομάδας να δέρνονται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, εμείς πώς το λένε, τα καταδικάζουμε.
0: Τα καταδικάζουμε αυτά, εννοείται. Αλίμονο.
1: Λοιπόν, η κακιά η ώρα, πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά εσύ τώρα με αυτό τι να τα βάλεις. Δηλαδή, μη ζητάμε να πούμε πώς το λένε τώρα, ξέρεις τι λέμε, γιατί ξέρω εγώ. Αυτός ο εκείνος. Όχι, πώς να τα βάλεις. Θα πάμε να τα βάλουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά ξέρουμε και τι περιμένουμε, έτσι. Λοιπόν, να ξέρουμε και τι μας περιμένει μετά. Πλάκα, κάνεις να πούμε.
0: Όχι, ήταν κέρια η τοποθέτησή σου. Καταρχάς, να πούμε ότι ετοιμάζεται το μεγάλο πανό, Ράγιο Βαγεκάνου, πρωταθλήτρες στις καρδιές μας και τέτοια, από Σπορ του Βορρά, ξέρεις, παλιά. Τώρα. Έχουμε, δηλαδή, αυτές τις εβδομάδες που λείψαμε, έχει γίνει του κουτρούλιο γάμος.
1: Ναι, έπρεπε να μελετήσουμε εμείς.
0: Ναι, μελετήσαμε. Λοιπόν, ο Ξενομερίτης καταρχάς σας στέλνει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σούπερ τσάτ και μας λέει: δεν μας τα λέτε καλά σήμερα. Αμέσως στα αθλητικά. Από πάνω, πιο ένας ταλέπορος άνθρωπος λέει: πείτε μας γενναία για τον Ηρακλή, ρε παιδιά. Καλά, ρε φίλε, μας βρήκες, ας πούμε, νέα για τον Ηρακλή.
1: Εδώ υπάρχουν τόσες εκπομπές ενημερωτικές και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε ενημερωτική εκπομπή.
0: Όχι.
1: Εμείς είμαστε, πώς το λένε, είπαμε. Να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις.
0: Ανάμεσα στις γραμμές.
1: Ανάμεσα στις γραμμές. Και ένα, ναι, ακόμα σκεφτικά, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν.
0: Τρομερά πράγματα συμβαίνουν.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πιάσουμε τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Θα τα πιάσουμε. Ναι,
1: θα τα πιάσουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από πάνω.
0: Ναι, λίγο έτσι, έτσι θα αναφερθούμε. Δηλαδή, λίγο να δώσουμε ένα στίγμα πάνω στο κάθε τι. Δηλαδή, αυτό το μπιφ Μαρινάκης Δημητριάδη.
1: Τι ενημέρωση να πούμε.
0: Τι ενημέρωση.
1: Εδώ δεν
0: έχουν στείλει δύο διαφορετικοί άνθρωποι μήνυμα.
1: Πόσα διαρκεία έχουμε δώσει. Από εκεί που το μαθαίναμε κατευθείαν, τώρα είναι και 7 σπράξει το μυστικό, να πούμε.
0: Ορίστε.
1: Έτσι.
0: Πάντως ο Άγγελος και ο Κώστας έχουν στείλει μήνυμα. Η πρώτη και λέει: ο κύριος Καράγλου δίνει μάχη να ανακοινωθούν οι πρώτοι παίκτες. Έχει ξεκινήσει αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι, να, ο κόσμος στην Ηρακλή αγωνιά. Τι γίνεται με τις. Πώς το λένε, με τα γραφικά αποκτήματα, γιατί δεν ανακοινώνονται.
0: Θα ανακοινωθούν. Προφανώς εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει μάλλον με την κίνηση των διαρκείας.
1: Ναι, όχι έτσι, με την αδειοδότηση.
0: Η αδειοδότηση τελείωσε, ρε Γιώργο. Ήταν να κάνουμε.
1: Πήραμε άδεια. Και γιατί δεν μας το λέμε στο κρύβουν.
0: Συνήθως τα μέσα εκτός του Ηρακλή.
1: Εγώ έμαθα ότι θα είχαμε πρόστιμο.
0: Πείτε μας το για το πρόστιμο! Φέρτε μας το σκεπτικό! Και είναι όλοι οι Ηρακλειδείς στα κάγκελα. Όλοι. Είναι οι Ηρακλειδείς στα κάγκελα. Γιατί φάγαμε πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Αφήστε ρε παιδιά, δεν παίρναμε αδειοδότηση τόσα χρόνια.
1: Εγώ 252 ξέρω, χρόνια. Εγώ ξέρω γιατί φάγαμε πρόστιμο.
0: Για πες.
1: Για την ψυχική μας υγεία.
0: Ναι.
1: Λέει, κάτσε μην τρελαθούν αυτοί. Μπάθει καμιά παράκουση ότι πήραν άδεια και κάτι. Κάνα, φάτε και ένα πρόστιμο. Έτσι, να είναι δηλαδή, πώς το λένε. Ναι. Έχω έναν.
0: Έχω δύο νέα σχολεία.
1: Πρώτα το καλό ή το κακό, κατάλαβε. Άμα σε πει κατευθείαν το τέτοιο, πάθε κάτι ψιλοκεφαλικό να πούμε. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Να είμαστε υγιεινοί.
0: Ναι, να είμαστε προσεδαφισμένοι. Να έχουμε. Ναι. Ακριβώς. Να γιώνουμε την ενέργειά μας. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι. Είναι το www.heraklisradio.gr. Δεν τα είπαμε αυτά.
1: Δεν τα είπαμε.
0: Όχι, δεν τα είπαμε.
1: Ξεχάσαμε.
0: Είναι Δευτέρα 10.
1: Βγήκαμε από τους ρυθμούς μας.
0: Βγήκαμε από τους ρυθμούς μας, ναι. Είμαστε κι εγώ κάπως. Τα νιώθω περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν. Δεν μας τα λέτε καλά, λέει. Επιδιώκεται τιμωρία του Ηρακλή μετά τα επεισόδια στο Ειρήνης και Βίας. Στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, www.heraklisradio.gr. Μας ακούτε από εκεί.
1: Ναι,
0: μας ακούτε από το application και από το YouTube.
1: Και, ναι, και μετά τα επεισόδια, γιατί ο άλλο και μπερδεύεται. Μετά από τα επεισόδια που γίνανε στο ΟΑΚΑ,
0: ναι,
1: με τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: με τον Ολυμπιακό πάλι ξαναγίνανε επεισόδια και στο Ειρήνης και Φιλίας. Που λέμε
0: πάλι.
1: Παλιά θα γίνει τη Ανομαλία, να πούμε.
0: Ναι,
1: ναι, ξαναγίνανε εκεί. Παίζανε κάτι μπουνιές, να πούμε.
0: Έπεσε πολύ ξύλο.
1: Λοιπόν, πολύ λίγο, δεν ξέρω. Εμένα με έκανε εντύπωση πάντως ότι η αλλαγή που είχαν τα ΜΑΤ που φιλούσαν εκεί μέσα.
0: Δηλαδή.
1: Η δυνάμη της τάξης. Φίλε, πολύ ωραία, ούτε κρότου λάμψης να πετάξουν, ούτε δακρυγόνα. Έτσι. Εκεί δεν ερνόταν ούτε να βγάλει κανένα γκλόπ και να τον πιάσει τον άλλο το μαλλιά, το βαράκι. Δηλαδή, κάτι σκηνές που βλέπουμε, ας πούμε, παιδί μου, σε συγκεντρώσεις φοιτητών, σε διαδηλώσεις εργαζομένων,
0: κάτι τέτοια
1: πράγματα. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή, μπορεί, έτσι, η αστυνομία είδαμε ότι δεν λειτουργεί έτσι. Είδαμε ότι εκπολτίστηκε.
0: Είναι ζήτημα ταξικών, να ξέρεις. Δηλαδή, ο Ναν που δερνότανε με τον Τζόνους, ο Ναν μόνος του σε ένα μήνα παίρνει όσα λεφτά θα πάρει όλη η δημιουργία για μια ζωή. Του σηκώνεις αυτόν τον χέρι. Είναι ζήτημα ταξικό. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από την αστυνομία να έχει ταξική συνείδηση, δηλαδή να συμβάλλει στην πάλη των τάξεων.
1: Δηλαδή δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο.
0: Όχι. Αυτό έχει καταργηθεί με νόμο. Ναι. Από το 2012-2013. Εκεί που είπαν ότι αν μπορείτε, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πληρώνετε την αστυνομία και να σας προφυλάσει. Έχει και τιμοκατάλογο. Να έχετε δηλαδή αστυνομικό φρουρό κτλ.
1: Εντάξει, αυτά έχουν παλιά από ίδρυση αστυνομίας.
0: Όχι, τώρα ήταν με τιμοκατάλογο.
1: Η αστυνομία εφευρέθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι κάτι σαν αυτά που λες εσύ εδώ πέρα καμιά φορά να με έτσι, γιατί μπερδεύεσαι από τη σχολική προπαγάνδα που έχεις φάει. Ό,τι ξέρεις, είχαμε έγινε ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Κάποτε καθίσαν οι άνθρωποι και είπαν να έχουμε μια αστυνομία και τέτοια. Δεν είναι.
0: Ψέμα.
1: Η αστυνομία, ειδικά η σύγχρονη, έτσι. Δεν μιλάμε για την παλιά αστυνομία.
0: Παλιά αστυνομία
1: για την παλιά.
0: Να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, η σύγχρονη αστυνομία ήταν η security. Για να το πούμε έτσι για εύσχημα, ή αλλιώς να το πούμε η μπράβη των πλούσιων.
0: Ναι.
1: Ο πλούσιος για να κυκλοφορήσει στο Λονδίνο, στο Παρίσι και τέτοια, που είχε πέντε φράγκα στην τσέπη και ο άλλος ήταν ξυπόλυτος, ας πούμε, έπρεπε να πω κάπως δεν ξέρω τι πόσα κυκλοφορούσε. Έτσι, άντε πάμε βόλτα, έπρεπε να έχει και από γύρω 10 άτομα. 10 ο ένας, 10 ο άλλος, 10 ο άλλος, είπανε ρε εσύ πολλούς πληρώνουμε. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε όλους μαζί μια εταιρεία, ένα σώμα και τέτοια, να πούμε, να το πούμε και αστυνομία, να μην το πληρώνουμε μόνο εμείς, το πληρώνει και το δημόσιο, φόροι και τέτοια και αυτά. Κανάλλως κάπως έτσι γίνανε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ήταν αυτό ήταν.
0: Κοίταξε, αυτή
1: τα security
0: της
1: εποχής. Μετά την κάναμε αστυνομία και μετά ξανακάναμε και security τώρα.
0: Εντάξει, γιατί δεν έφτανε.
1: Ναι, και μπράβο πάλι έχουμε.
0: Τα πάντα.
1: Αλλά έχουμε τέτοια, ναι. Έτσι.
0: Τα πάντα.
1: Οπότε είναι φυσική αυτή η
0: αστυνομία. Κοίταξε, αυτή η ταξική αντίθεση, ρε παιδί.
1: Τώρα παλιά ήθελα να σου πω το εξής.
0: Παλιά.
1: Έτσι. Στην αρχαία Αθήνα.
0: Οπα.
1: Βάζαν τους δούλους να κάνουν τους αστυνομικούς. Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις ότι τους δούλους τους βάζουν και κάνουν τους αστυνομικούς, να πούμε. Ναι, οι δούλοι ήταν οι αστυνομικοί.
0: Από εκεί βγήκε το μπάτσι, είστε δούλοι μέχρι το μεδούλι.
1: Ναι.
0: Α, είναι αρχαιοελληνικό.
1: Ναι, αρχαιοελληνικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά διαβάσανε, να πούμε, πουλούσε εκεί ο Άδωνης βιβλία για την αρχαία Ελλάδα, τα διαβάζανε τα παιδιά, μαθαίναν τέτοια πράγματα.
0: Σωστό. Και η γυναίκα του μετά μιλούσε, λέει, αρχαιοελληνικά. Εντάξει. Ξέρεις τι, αυτή η ταξική αντίθεση στο μεσαίωνα και εκείνα τα χρόνια, δύο πράγματα δημιούργησε. Ένα είναι την αστυνομία, όπως είπες, τα σώματα ασφαλείας κτλ.
1: Όχι, δεν ήταν στο μεσαίωνα αυτό. Μετά το μεσαίωνα ήταν.
0: Α, μετά το μεσαίωνα.
1: Ναι, ο μεσαίωνας...
0: Δηλαδή, ποια χρονιά, ας πούμε.
1: Και στην άνθηση του καπιταλισμού, ρε παιδί μου, 1570,
0: 80,
1: 1800. Στην άνθηση του καπιταλισμού, ναι. Δηλαδή, τότε που βγαίνανε με τα ημίψηλα.
0: Με τα ημίψηλα. Εμείς ακόμα κυκλοφορούμε με ημίψηλα.
1: Καλά. Γι' αυτό αφού έχουμε καπιταλισμό.
0: Σωστό. Ναι. Δημιουργήθηκε λοιπόν τότε η αστυνομία. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο πράγμα που δημιουργήθηκε ήταν τα ρούζ. Αυτά τα καλοπιστικά. Ξέρεις, οι άνθρωποι τότε, επειδή υποσιτίζονταν, ήταν πάρα πολύ χλωμοί. Υπερβολικά χλωμοί. Και όποτε βρίσκανε στο δρόμο κάποιον ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, έτσι κοκκινομάγουλος που λέει και ο Στέφανος, δηλαδή Λαρισαίος στο Λονδίνο του 1600 και του 1500, δεν κυκλοφορούσε, να ξέρεις. Πηγαίνανε και τον ψηρίζανε. Και τι να κάνουν για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στις πόλεις. Βγάλανε γυναίκες, εν πάση περιπτώσει, αυτά εδώ τα. Οι γυναίκες, δηλαδή, βγήκανε για τις γυναίκες κάποια καλλυντικά ιδιαίτερα, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς λεγότανε.
1: Make-up,
0: ναι, αλλά δεν είχαν μια ονομασία. Τα οποία τις κάνανε να μοιάζουν χλωμές και αυτές, και έτσι να μην περνάνε σαν σωστά συντηρητικά.
1: Καμουφλάζ, δηλαδή.
0: Καμουφλάζ. Κάλυψη, απόκρυψη κτλ.
1: Πολύ ωραία. Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε.
1: Να πούμε λίγο. Τώρα 1600 και 1700.
0: Έχουμε ακόμα λίγο.
1: Δεν σας άρεσε που λέγαμε για μπάλα.
0: Ναι, τώρα θα δείτε. Μέχρι να φτάσουμε στο 1908.
1: Κάτσε να εφευρεθεί το ποδόσφαιρο.
0: Με την Union Sportive τι έγινε. Κανάνε. Λοιπόν. Να συνεχίσω εγώ τα χρηστικά της εισαγωγής και να πω ότι μας ακούτε από το site μας, το heraklisradio.gr, και από το application.
1: Και το πολύ ωραία, είναι
0: το application, ναι. Και από το YouTube. Μας ακούτε live. Και μετά μας ακούτε κονσέρβα στο Spotify και μας ακούτε κονσέρβα και στο YouTube που τα βγάζει. Θέλω να σας ζητήσουμε να κάνετε όλοι subscribe. Έχουμε φτάσει αισίως τους 4.692 εγγεγραμμένους χρήστες του Ηρακλής Radio.gr.
1: Λοιπόν, πρέπει... αν δεν φτάσουμε τους 4.700 όσο εμείς εδώ μιλάμε, δεν θα σταματήσει η εκπομπή.
0: Θα φύγουν όλοι.
1: Θα τους τρομοκρατήσουμε. Ναι, ας φύγουνε, να γραφτούν όμως.
0: Πώς θα φύγουν αφού θα γραφτούνε.
1: Τι να ξεγραφτούνε.
0: Αφού καταρχάς ξεκινάμε με 4.692.
1: Ναι.
0: Σε 5 λεπτά θα είναι 4.690 γιατί οι γνωστοί δύο θα φύγουνε.
1: Δεν φύγαν ακόμα αυτοί.
0: Δεν φύγαν ακόμα.
1: Τι κάνουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως και πριν που το κοίταξα, όταν έμπαινα έτσι που το ήταν εδώ η οθόνη ανοιχτή, 4.692. Οπότε οι δύο δεν φύγανε. Ναι. Άρα θα πρέπει να έχουμε τέτοιο.
1: Ναι. Άρα πρέπει να γραφτούνε 10.
0: Πρέπει να γραφτούνε 10. Μετά
1: έτσι,
0: πάλι θα κλαίω.
1: Σηκωθείτε από τη βάνια κανένα από σε φτάσει.
0: Όλοι.
1: Και δεύτερο.
0: Θα κλαίει ο GLTM,
1: να πατάτε πάλι το χεράκι. Δεν πατάτε το χεράκι.
0: Παιδιά. Πατήστε το χεράκι να πούμε. Τι είναι, ένα χεράκι είναι, πατήστε το.
1: Έτσι, πάμε. Είναι εκεί που κάνει, το stop να πούμε.
0: Άλλο λέει πρόσημο.
1: Το σήμα του like, πώς το λένε.
0: Το like. Το stop. Το παλιό, το ορθόδοξο. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Α, μας στέλνετε. Τώρα τα μηνύματα να πούμε. Μας στέλνετε μήνυμα στο Messenger και στο Instagram. Και μας στέλνετε μηνύματα, αν θέλετε, και στο YouTube. Απλά το YouTube, επειδή φεύγουν γρήγορα μπροστά στην οθόνη και πηγαίνουν πάνω κάτω και τα χάνουμε. Αν θέλετε να τα διαβάσουμε, βάλτε, ξέρω εγώ, 50 λεπτά, 1 ευρώ, 2 ευρώ, 30 ευρώ, βάλτε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Στείλτε ένα super chat για να το διαβάσουμε. Λοιπόν, έχω. Καταρχάς να πω το εξής, ότι πήγα στη σχολική γιορτή της κόρης μου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ έναν συγκεκριμένο, να μην λέμε ονόματα κτλ. Ο άνθρωπος μας ακούει, λέει: γελάω μαζί σας. Τώρα αυτό δεν ξέρω, το πάρω σαν σε κουμπλιμέντο. Μάλλον, ναι. Και μας έφερε, να ξέρεις Γιώργο, θα το διαβάσω και θα το δώσω. Τι άλλο, Γκίντεμπορ, μαζί με τα σχόλια, μαζί με άλλα σχόλια, όχι τα γνωστά σχόλια, την κοινωνία του θεάματος, μαζί με σχόλια αυτών που τη μεταφέρουν στο τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο, το ξεκίνησα να το διαβάζω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
1: Εγώ, φίλε, δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία πια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, από τότε που έκοψα το κάπνισμα.
0: Αμάν.
1: Ναι, προς τις προάλλες να διαβάσω κάτι και δυσκολευόμουν. Λοιπόν, και λέω, τι γίνεται, εργά. Αυτό το έχω πάθει εδώ και καιρό και τέτοια. Από τότε που έκοψα το κάπνισμα, δηλαδή δεν μπορώ να διαβάζω βιβλία. Ίσως επειδή το είχα συνδέσει. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Γιατί κάπνιζες και διάβαζες?
1: Ναι.
0: Διάβαζες και κάπνιζες?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Ξέρω εγώ τώρα τι.
0: Πάρε μια μαστίχα.
1: Δεν μπορώ. Τι να κάνω. Για τα βιβλία. Κάνα περιοδικό, κάνα 2-3 σελίδες. Καμιά εφημερίδα και στην τουαλέτα παλιά που κάναμε.
0: Μήπως το έχεις αντικαταστήσει λίγο με το κινητό που διαβάζεις αυτά που σκολάρεις?
1: Όχι, έτρωνε κάτερον.
0: Α, έτρωνε κάτερον. Δηλαδή και επικινητού διάβαζες, θέλω να πω.
1: Να σου πω, τελευταία διάβασα ένα βιβλίο, αλλά ήταν πολύ τέτοιο να πούμε.
0: Τι?
1: Το διάβασα, αλλά ήταν πολύ έτσι απαλό, δηλαδή δεν ήταν.
0: Καλά, ρε παιδί μου, δεν είπαμε να διαβάσει και το Εκκρεμές του Φουκώ.
1: Όχι, γιατί με ζαλίζει. Πέρα εδώ. Λοιπόν, αυτό το διάβαζε ο Μπονάτσος, απαράδεκτος. Άιμιστος κι αυτός να πω.
0: Άιμιστος φάγεθος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Τι, εσένα ποιο βιβλίο σε πήρανε? Γιατί σκεφτόμουν και εγώ να
0: σου
1: σε πάρω σήμερα ένα βιβλίο να πούμε.
0: Η κοινωνία του θεάματος και τα σχόλια πάνω σε αυτήν, αλλά από τους ανθρώπους που. Από αυτούς που εκδίδουν το βιβλίο τα σχόλια, όχι τα σχόλια που έγραψε ο ίδιος ο Γκίντεμπορ.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό. Έχει γίνει running joke το η κοινωνία του θεάματος. Δηλαδή, όποιος. Αν δεν έχει διαβάσει.
1: Εγώ να σε πάρω να σε φέρω ένα βιβλίο, αλλά επειδή ήταν ακριβό, έψαχνα να το βρω σε προσφορά.
0: Συγγνώμη λίγο, Τόλης λέει: Γιώργο, πες τον Καράγλου να παλέψει για να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις το διάβασμα ξανά.
1: Όχι, ρε, άσε τώρα να μου τα πάρει. Λοιπόν, τι ήθελα να. Και γι' αυτό το ρώτησα, αλλά μήπως είναι το ίδιο, όχι, δεν είναι.
0: Όχι. Πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι αναλυτικό, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
1: Την εισαγωγή.
0: Ορίστε.
1: Την εισαγωγή, έτσι λέγεται. Ο τίτλος του βιβλίου, ποιο λέγεται?
0: Η κοινωνία του θεάματος και τα σχόλια πάνω σε αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι ψιλοκαινούργιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε και πάλι ευχαριστούμε. Δεν μπορώ από κάτι. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους σας. Και εννοείται θα πρέπει όλοι. Και όλοι θα πρέπει λοιπόν να το διαβάσετε για να μπορούμε να συζητάμε πάνω σε μια κοινή βάση, σε μια κοινή συνισταμένη, και να κάνουμε τα σχόλιά μας πάνω σε αυτά που συμβαίνουν. Και έχω σχόλια πάνω σε αυτά που συμβαίνουν. Έχω τρελαθεί, βασικά δεν έχω τρελαθεί, έχει τρελαθεί πολλοί κόσμος, εγώ είμαι πιο συγκαταβατικός σε αυτό. Με τον, ξέρω να τον ξέρεις, είναι ένας που έκανε την Αθλητική Κυριακή και έπαιζε και στις ταινίες του Σεφερλή παλιά. Ένας δημοσιογράφος.
1: Εγώ κοίταξα την Αθλητική Κυριακή από τότε που μας ρίξανε την πρώτη
0: φορά. Και εγώ δεν έβλεπα, ναι.
1: Δεν έβλεπα.
0: Ναι.
1: Λίγο εκεί με την τέτοια, μετά που είχαμε ανεβεί το 15-17, λέω. Και δεν, ούτε και τις υπόλοιπες εκπομπές τις αθλητικές δεν. Και τώρα αυτό θα σκέφτομαι. Λέω, πω τώρα να πούμε την καινούργια χρονιά, θα πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά και τέτοια να πούμε.
0: Έχει φύγει τώρα αυτός.
1: Είναι όποιος και να είναι.
0: Νομίζω λέγεται Βασίλης Βλακόπουλος.
1: Είναι και πολύ εκνευριστική αυτή να πούμε.
0: Ναι, αυτός λέγεται Βλακόπουλος, κάπως έτσι. Τον ξέρω.
1: Μπακόπουλος.
0: Μπακόπουλος, ναι, όχι Βλακόπουλος. Ναι.
1: Όπουλος, Λαράκη, τα έχει πει αυτά πάνω.
0: Από την Τρίπολη είναι, ρε.
1: Όπουλος, όπου ακούσε Όπουλος μακριά, τα έχει πει αυτά πάνω.
0: Τα έχει πει, τα έχει πει. Αυτός κάνει, εντωμεταξύ τώρα, άκου τώρα άνθρωπο. Είσαι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ. 100 χρόνια. Και θέλεις τώρα να μεταπηδήσεις σιγά σιγά στον κινηματογράφο, να πηγαίνεις, ας πούμε, στα ιδιωτικά κανάλια να κάνεις εκπομπές. Και πας τώρα. Δηλαδή κανονικά, αφού σε βλέπουμε ποιος είσαι, να πούμε, και πας και γίνεσαι κομπάρσος του Σεφερλή. Και αλλάζεις το όνομά σου, βάζεις ας πούμε Θανάσης Αλφόνσο. Γιατί? Ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα τώρα.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεις καλλιτέχνης.
0: Επειδή ήταν διπλοθεσίτης.
1: Όταν γίνεις καλλιτέχνης, έχεις και ένα καλλιτεχνικό όνομα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ο Θανάσης Αλφόνσο λοιπόν.
1: Ήταν πάλι, ίσως και αυτός υπό αυτή την οτροπία.
0: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Ο Θανάσης Αλφόνσο λοιπόν έχει μια εκπομπή.
1: Γιατί τώρα σύνομαι να πάω σε φελά πάνω το κανονικό σου όνομα, ρε Φλαράκη.
0: Καλά, είναι και τώρα αυτό το όνομα. Μπακρόπουλος. Μπεκρόπουλος. Μπακόπουλος, πώς τον είπες. Εντάξει, Αλφόνσο καλύτερο είναι. Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Αλίμονο.
1: Είναι αραβικό αυτό.
0: Το Αλφόνσο.
1: Ναι. Αλφόνσο. Αλ-Κάιντα, πώς λέμε. Αλ-Αλαμέν. Πώς λέμε.
0: Ω, μαλάκα. Επειδή είπαμε για Σεφερλή, επηρεάστηκε, κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτό έχει μια εκπομπή. Στην οποία, ρε παιδί μου.
1: Αλτζαζίρα.
0: Ναι. Αλ Ουάχλι, πώς λέγεται εκείνη η ομάδα. Αλ Καπόνε. Ήταν και αυτό.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται η βλαγία. Ναι, τέλος πάντων, ας το κόψουμε εδώ μετά. Λοιπόν, έχει μια εκπομπή που λέγεται Back to Vlak, κάπως έτσι. Και σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, βγάζει ειδήσεις, υποτίθεται για τον Ηρακλή. Έχει, ξέρεις, αυτό το δίλεπτο, το τρίλεπτο που μιλάνε για Ηρακλή. Και αρνείται στεναρά. Αρνείται στεναρά παρά τις προτροπές των ανθρώπων, των τηλεθεατών αυτής της εκπομπής, ότι φέρε και έναν δημοσιογράφο του Ηρακλή να δίνει τα νέα. Δεν μπορεί να τα λέει ένας του Άρη, ο οποίος είναι και ψιλομπασκετικός άνθρωπος κτλ. Εντάξει, όχι, δεν είναι μπασκετικός, αλλά μπας ρωτώσει ένας του Άρη. Δεν μπορεί το ρεπορτάζ του Ηρακλή να το δίνει κάποιος που ασχολείται με τον Άρη. Και εντάξει, δεν το έκανε. Οκ, μέχρι σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, σεβαστό. Είναι και αυτή τώρα η ακρίβεια. Δεν μπορείς να πάρεις πολλούς εργαζομένους. Είναι τα 13 ώρα, σου λέει εσύ, κύριε, που ήσουν μέχρι τώρα του Άρη, θα πάρεις και τον Ηρακλή. Λοιπόν, και βγήκε σε μια εκπομπή. Έκανε ένα μεγάλο χιούμορ. Εντάξει, λογικό είναι. Παίζει τόσα χρόνια πλάι στο Σεφερλή. Τα ξέρει, να πούμε. Έκανε ένα πολύ μεγάλο χιούμορ. Έβαλε μια κούκλα και είπε. Τώρα δεν ξέρω με αυτή την κούκλα τι σχέση είχε. Ήταν.
1: Φυσκωτή.
0: Αυτό ήταν από αυτές τις φυσκωτές κούκλες. Αυτοικανοποιούνταν. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να το. Ας μην το. Ο καθένας κάνει στο κρεβάτι ό,τι θέλει. Να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον Μπακόπουλο. Ναι.
1: Εμείς στηρίζουμε. Γκέι παρέι.
0: Εννοείται. Εννοείται. Το Pride, αυτά όλα να πούμε. Αυτό
1: Pride είναι, κάνει... είναι παρέι.
0: Ό,τι είναι.
1: Ξέρω, το
0: ο κύριος Μπακόπουλος λοιπόν εκεί έβγαλε την κούκλα του. Με την οποία κάνει ό,τι κάνει. Δεν μας ενοχλεί ίσα ίσα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και είπε ότι γελώντας έκανε χιούμορ. Χούμορ κάνω. Ότι αυτός θα είναι ο ρεπόρτερ του Ηρακλή. Και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε. Οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα είναι 4. Οι γνωστές 3 και ο ΠΑΟΚ. Συν τον Άρη, ο οποίος έχει κόσμο. Όλοι οι υπόλοιποι βράζεται στο ίδιο καζάνι. Έκανε και αυτό το τέτοιο. Οπότε μην μας πρίζετε να φέρουμε ρεπόρτερ του Ηρακλή. Στην ουσία αυτό είπε, δεν το είπε τόσο τέτοιο, το είπε λίγο πιο κυριλέ. Και πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, τρελάθηκε, ένιωσε έτσι κάπως. Και έχει γίνει ένας σχετικός χαμός. Και ήθελα λίγο έτσι τώρα, ορμόμενος και από τον Κίδε Μπόρ δηλαδή, καμία σχέση, αλλά δεν έχει σημασία, και την κοινωνία του θεάματος, να πω στον κόσμο να μην τρελαίνεται με τον Μπακόπουλο. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ θετικό άνθρωποι οι οποίοι για πολλά χρόνια ήταν οι συντελεστές της Αθλητικής Κυριακής, ήταν μέσα στην ΕΡΤ, μετά πήγανε και γίνανε ρουφιάνοι των συναδέλφων της ΕΡΤ και πήγανε στην ΕΡΙΤ. Ξέρεις, θυμάσαι την ΕΡΙΤ. Όταν έκλεισε η ΕΡΤ, μετά φτιάξαν την ΕΡΙΤ. Λοιπόν, αυτό ήταν στην ΕΡΙΤ. Ήταν από αυτή τη συνωμοταξία άνθρωπων. Είναι καλό και είναι θετικό αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε έτσι απαξιωτικά για τον Ηρακλή. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μέσο το οποίο έχει φτιαχτεί και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Αστέρα Τρίπολης. Ο Ηρακλής με τον Αστέρα Τρίπολης, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις και δεν φταίει ο Ηρακλής γι' αυτό. Δεν είναι κάτι που επέλεξε ο Ηρακλής δηλαδή γι' αυτό. Βέβαια, θα ήθελα να μάθω τη γνώμη του κυρίου Μπακόπουλου για εκείνο τον τελικό του Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα πίστευε, τι θα έλεγε, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι άλλο που αφορά αυτόν. Αυτά είναι τα δύο τα κομμάτια. Τώρα πρέπει να πάμε λίγο στο εσωτερικό μας για να το. Θες να πεις κάτι σε αυτό?
1: Όχι, το κλείσε αυτό.
0: Όχι.
1: Α, πες, ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν κάτι έτσι για να το πάω λίγο στα δικά μας, γιατί είναι όλο μια αφορμή για να μιλήσουμε για τα ζητήματα που θέλουμε. Η μη παρουσία του Ηρακλή 9 χρόνια στην ΑΕθνική, καλός ή κακός, έδωσε το δικαίωμα στον οποιονδήποτε κακοπροαίρετο, γιατί πρέπει να είσαι κακοπροαίρετος για να μην βλέπεις την αλήθεια, στον κακοπροαίρετο Θανάση Αλφόνσο της Αθλητικής Κυριακής και της Αθλητικής Δημοσιογραφίας, να μπορεί να πει ότι ο Ηρακλής είναι ίσα και όμοια με όλες τις ομάδες, ας πούμε, τις υποδεέστερες, ας πούμε, κτλ. Αυτό το δικαίωμα το έδωσε το γεγονός ότι λείψαμε 9 συναπτά έτη τα τελευταία 10 χρόνια από την Α' Εθνική. Και είχαμε λείψει και άλλα 3, νομίζω, ή 4. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, από το 11.
0: Ναι, από το 11. Ναι. Λοιπόν, ναι, 11-15. Και 4 χρόνια εκεί. Οπότε θέλω να πω ότι το έχουν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου πει, αν του μιλήσεις, να σου πει, ρε φίλε, εδώ, τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, λείπεις 13 χρόνια. Τι γίνεται, να πούμε, γιατί να σε βάλω, ξέρω εγώ, πιο ψηλά. Αυτός βέβαια πρέπει να είναι κακοπροαίρετος για να επιλέγει να ξεχάσει για ποιο λόγο ο Ηρακλής έλειψε, να επιλέγει να ξεχάσει την ιστορία ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που ποτέ δεν έπεσε από την Α' Εθνική κτλ. Πώς μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Αυτό, παιδιά, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι στο χέρι μας και ο άλλος είναι στο πόδι των παικτών. Οι αγωνιστικές επιτυχίες, οι μεταγραφές του Προέδρου, το οτιδήποτε έχει να κάνει με την λειτουργία της ομάδας, η οποία θα πρέπει να πάει ψηλά, ας πούμε, στη βαθμολογία, θα τον πεκιάσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Αυτό που αρκεί όμως από μόνο του, και δηλαδή ακόμα και οι επιτυχίες να μην έρθουν, θα μπορούσε να τον πεκιάσει τον οποιοδήποτε Μπακόπουλο, θα είναι η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Η αγορά των διαρκείας, η αγορά εισιτηρίου του κάθε αγώνα και η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Αντί λοιπόν να ξοδεύουμε συναισθήματα, φαιά ουσία, χρόνο για να στέλνουμε μηνύματα στον Μπακόπουλο, βάλε έναν που και αυτό καλό είναι να γίνεται, αλλά θέλω να πω απλά δεν πρέπει να γίνεται μόνο του, βάλε έναν ρεπόρτερ του Ηρακλή κτλ. Κατά τη γνώμη τη δική μου, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο να ταρακουνήσουμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή και να τον ξανακάνουμε να γυρίσει στο γήπεδο. Όχι για να την πούμε στον Μπακόπουλο, αλλά για να μην μπορεί κανένας κακοπροαίρετος να πάρει σαν αφορμή το γεγονός ότι λείπαμε όλα αυτά τα χρόνια και να δημιουργεί ένα αφήγημα ότι η ομάδα μας μπορεί να συγκριθεί με την οποιαδήποτε Καλαμάτα ή με τον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, Πανιόνιο ή με τον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, Αστέρα Τρίπολης. Αυτό είναι, παιδιά. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Η αφορμή δόθηκε. Δεν φταίμε για την αφορμή. Οι κακοπροαίρετοι θα ξεχάσουν για ποιο λόγο βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από αυτούς που είναι εχθροί μας να το θυμούνται, αφού αυτοί μας ρίξανε στο κάτω-κάτω. Εννοείται ότι τους συμφέρει να μην το πούνε ποτέ. Λοιπόν, εμείς από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να σηκώσουμε το ποπό μας από καναπέδες, από ανάκλυντρα, από και να πάμε να αγοράσουμε διαρκείας, να ξεσηκώσουμε τους φίλους μας, να ξεσηκώσουμε τους γνωστούς μας, να φέρουμε κόσμο και να είμαστε την πρώτη αγωνιστική εκεί μετά το 15 Αύγουστο κατά χιλιάδες στο Καφτατζόγλιο και κατά χιλιάδες στις εκδρομές. Όταν θα πας να παίξεις, ας πούμε, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στην ΑΕΚ, και θα εξαντλήσεις τα εισιτήρια που θα σου δώσουν στη Νέα Φιλαδέλφια, τότε θα σε δουν αλλιώς. Όταν αυτό το κάνεις 10 χρόνια συνεχόμενα, τότε, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά κανένας Μπακόπουλος δεν θα μπορεί να το λέει αυτό το πράγμα. Γιατί θα πηγαίνει ο αεξής που 10 χρόνια σε βλέπει απέναντί του, τώρα την ΑΕΚ την παίρνω σαν παράδειγμα, έτσι, και θα λέει: τι λες, ρε Μπακόπουλε, να πούμε. Ποιος λες αν υπάρξει αυτή, ρε μαλάκα, έρχονται να πούμε εδώ και 10 χρόνια να πούμε και εξαντλούν τα εισιτήρια και τους βλέπουμε στο τέτοιο. Όχι 50 άτομα και 100. Να το εξαντλήσει. Ξέρω, είναι 350-400 εισιτήρια. Όλοι. Πώς πήγαμε πέρσι στον Παναθηναϊκό που είπανε: παιδιά, σας δίνουμε 350 εισιτήρια και φτάσαμε στην δυσάρεστη για μας, ευχάριστη όμως για το σύλλογο, φάση να αφήνουμε κόσμο απ' έξω και να λέμε: παιδιά, δυστυχώς συμπληρώσαμε τα 350 άτομα, δεν μπορούμε να δώσουμε άλλο. Έτσι. Αυτός είναι ο δρόμος. Η στήριξη στα εντός με το εισιτήριο και η παρουσία στα εκτός με τη φωνή και πάλι με μαζικότητα. Αυτό το πράγμα θα του μπεκιάσει τον οποιονδήποτε. Οπότε ξαναλέμε, για όποιον τρελαίνεται με τον ΧΙΠΣΙΖ Θανάση Αλφόνσο, γιατί αυτό είναι το παρατσούκλι του, μάλλον όχι το παρατσούκλι, το καλλιτεχνικό του, ας πάει να βρει έναν φίλο του, έναν κάτι, ρε παιδί μου, και να τον ψήσει, αντί για να τρελαίνεται, να πάρει ένα διαρκείας ή να έρθει του χρόνου στο γήπεδο. Αυτό είναι το... Έτσι, να το πω λίγο χοντρά, ας πούμε, το επιστέγασμα της όλης κατάστασης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς που είναι δηλωμένα εχθροί μας να μας σεβαστούν. Αυτοί δεν μας σεβάστηκαν και μας έριξαν και κράτησαν την ομάδα τους στην Αλφα Εθνική. Και θα μας σεβαστούν γιατί? Γιατί θα τους στείλουμε 5 μηνύματα στο Facebook? Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Όχι ότι δεν πρέπει, ξαναλέω, όχι ότι δεν πρέπει να στείλουμε τα μηνύματα στο Facebook. Όχι. Αν είναι όμως μόνο αυτό.
1: Δεν τελειώνει εκεί. Εγώ ακριβώς, δηλαδή, να ξεκινήσω τώρα, ακριβώς, λοιπόν, με αυτό το θέμα και θα πω: ναι, πρέπει να τα στείλουμε. Πρέπει να στείλουμε τα μηνύματά μας όσο πιο δυναμικά γίνεται. Αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Γιατί τα θέματα αυτά είναι πιο βάρια.
0: Έτσι.
1: Καταρχήν, εγώ χαίρομαι. Εγώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους χαίρομαι. Και γιατί? Για να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι να περιμένουμε.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Το 33-33-33 του, η αντικειμενική ενημέρωση και λοιπά και λοιπά και λοιπά, λοιπόν, που δεν υπάρχει. Και τώρα και αυτά που ακούτε και να λέμε για κοινωνίες του θεάματος, οτιδήποτε άλλο τέτοιου είδους εξυπνάδες, να πούμε, που λέμε, έχει να κάνει, γιατί μελετούσαμε αυτά τα φαινόμενα πέρα από το στενό κόσμο του
0: ποδοσφαίρου και του
1: ποδοσφαίρου, αλλά και στην κοινωνία, πώς λειτουργούν τα λεγόμενα media, ειδικά από τότε που έγινε και αυτή η έκρηξη. Τώρα, θα σου πω καταρχήν, εγώ τώρα όταν μου έλεγες αυτό, εγώ αυτό το πράγμα που καταλαβαίνω, αυτός είναι ένας, αυτό που λέγαμε παλιά, πειρατικός, όχι με την έννοια της, την κυριολεκτική έννοια της πειρατείας, mm-hmm, που πάει το μυαλό στην παρανομία. Ένας πειρατικός ραδιοσταθμός, τι είναι ένας πειρατικός, να πούμε τέτοιο.
0: Ένα ιντερνετικό.
1: Δηλαδή, όπως αυτό που κάνουμε εμείς τώρα εδώ, να πούμε.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μην τους παίρνουμε και τόσο στα σοβαρά, ότι οτιδήποτε άλλο. Αυτό. Έτσι. Και τίποτα μπατήριδες είναι, που βάζανε αντίο και αντί να πούνε την αλήθεια, ότι παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε έναν άνθρωπο να κάνει ρεπορτάζ στον Ηράκλειο, γιατί οι ρεπόρτερ του Ηράκλειου είναι, να πούμε, πολύ high άτομα και θέλουν και ένα σεβαστό ποσό, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το βγάλουμε ως κονδύλι. Και σας έχουμε έτσι. Γιατί εδώ είμαστε στην πείνα και εμείς, ας πούμε, για να βγάλουμε τα προστοζήν, παρακαζόμαστε να κάνουμε και μια δεύτερη δουλειά. Όπως είπες, πάει και πες σε ταινίες, πάει και πες στο θέατρο.
0: Πες σε ταινίες, έπεσε παλιά στο Σεφερλί.
1: Έχει γίνει η ζωή δύσκολη. Από όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα το παραδεχθούν ποτέ. Γιατί θέλουν να δώσουν ότι έχουν ένα κύρος και οτιδήποτε άλλο. Και που ουσιαστικά δεν κάνουν και τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα έχουν για να καλύπτουν τον χρόνο τους και να περνάνε τη γραμμή του αφεντικού τους. Έτσι.
0: Κάτσε να σου δείξω τις φωτογραφίες από όταν ήταν στο Σεφερλί και από όταν ήταν στο τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Α, ναι, το κατάλαβα αυτό. Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτή τη φάση. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, η δουλειά, λοιπόν, του Αλφόνσου είναι αυτή. Έτσι, τον βάλανε εκεί να πει 5 πράγματα. Και τώρα τι να λέει, εγώ τι να κάνω, παιδιά, πρέπει να βγάλουμε τα μεροκάματα, να πούμε, κουτσά στραβά, σας λέμε αυτά που θέλουν τα αφεντικά μας. Λοιπόν, έτσι, και να πληρωνόμαστε κιόλας. Και δεν φτάνουν τα λεφτά να πάρουμε ρεπόρτερ του Ηράκλη και δεν παίρνουμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα. Και ούτε πρόκειται να πάρουν και ποτέ. Και όπως έλεγε και ένας φίλος μου, Ηρακλειδέας, χρόνια φίλος, και πολλά χρόνια Ηρακλειδέας, πιο πολλά από ότι φίλος. Ναι, πρώτα έγινε Ηρακλειδέας και μετά έγινε φίλος μου.
0: Εντάξει.
1: Έλεγε και το εξής. Ρε Σίλε, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Τι? Αυτοί πάνε στις σχολές και παίρνουν το πιο έτσι,
0: μπουφο,
1: το πιο αδύναμο κρίκο και του λένε, τι ομάδα είσαι? Λέει αυτός, δεν θα είσαι αυτή η ομάδα, θα είσαι Ηρακλής. Ναι, λοιπόν, εντάξει, θα λες του Ηρακλής, γιατί? Γιατί θα βρεις δουλειά, θα σε πάρω εγώ στη δουλειά μου και θα κάνεις ρεπορτάζ του Ηρακλή. Λοιπόν, μου λέει γι' αυτό. Να λέει, δες, εκείνο είχε ένα τέτοιο πράγμα με τους ρεπόρτερ του Ηρακλή. Πολύ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι και ρεπόρτερ του Ηρακλή να βάλουν, πάλι μπορεί να τα κάνει η χάλια.
0: Προφανώς.
1: Δεν μας σώζει αυτό. Δεν είναι. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα σε ένα σοβαρό μέσο, δηλαδή ο μέσος Ηρακλειδέας που απαιτεί ότι ρε φίλε, αφού έχεις ένα ειδησιογραφικό τέτοιο, θα έχεις και ρεπόρτερ του Ηρακλή. Έχω ομάδα μπάσκετ στην Α1, έχω ομάδα ποδοσφαίρου στην Α1, θα ανεβάσω αύριο και το χάντμπολ στην Α1. Μπορεί να ανεβάσω και το γυναικείο βόλεϊ στην Α1. Μπορεί να ανεβάσω και το πόλο μου στην Α1. Μπορεί να ανεβάσω και το άλλο στην Α1. Τώρα, αν εσύ πεις ότι αυτό το σωματείο δεν είναι στα μεγάλα σωματεία της χώρας και δεν μοιάζει να βαφτίζουμε ο καθένας να βαφτίζει, για να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το κλαμπ, ότι α, είναι. Δηλαδή, γιατί έγινε και κάπου αυτό τώρα. Ξεκινήσαμε το Ριτς 4, που είναι το μόνο ουσιαστικό.
0: Το Ριτς 4 είναι αλήθεια.
1: Είμαστε και οι ληστές.
0: Ναι, είναι αδιαφεσβήτητο το Ριτς 4.
1: Είναι Ριτς 4.
0: Ριτς 4.
1: Τώρα, αντί το πούμε Ριτς, λες και έχουν κάποιο πρόβλημα με τον πλούτο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μα γιατί
1: τι είναι αυτό που με τον πλούτο? Είναι κακό πράγμα να είσαι πλούσιο? Μα πού να καταλάβω, δηλαδή. Ποιοι
0: είναι, Σοβιετία?
1: Τι έχουμε και
0: Σοβιετία,
1: γίνεται. Είναι τέσσερι πλούσιε ομάδε. Είναι. Και δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πούμε.
0: Λοιπόν, πείτε το, Rich 4.
1: Ναι, δεν είναι κακό να είσαι πλούσιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, το κάναμε Big 4. Ναι. Μετά το κάναμε. Και ο Άρης δεν είναι, γιατί είχε μια ένδοξη ιστορία στο ποδόσφαιρο. Είχε και τίτλου στο μπάσκετ. Λοιπόν,
0: στο ποδόσφαιρο, μετά, τι ένδοξη ιστορία είχε, μωρέ, ο Άρης?
1: Είχε ένδοξη ιστορία στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχει πιο ένδοξη ιστορία από τον Ηρακλή.
1: Μα δεν είπα εγώ ότι έχει πιο ένδοξη από τον Ηρακλή. Εγώ δεν λέω τώρα πώ το φτιάχνουν αυτοί στο μυαλό του.

0: Τι θα πούμε τώρα. Ότι ο Ηρακλής είναι μεγαλύτερος, είναι το Big 6, το Big 7, το Big 8, το Big 10. Αυτά είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε.
1: Ο Πανιώνιος μας περνάει να πούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε αυτά τα 13 χρόνια, έτσι.
0: Μα εννοείται. Μα εννοείται ότι γι' αυτό τα έχουμε. Έχουμε αυτή, αλλά θέλω να πω τώρα. Και αυτό που μας περνάει είναι. Πώς το λένε, είναι
1: 100%.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι. Την επόμενη χρονιά να με πούμε.
1: Τέσσερα χρόνια είναι.
0: Ούτε τέσσερα. Αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή ένας σύλλογος είναι μεγάλος ή δεν είναι μεγάλος.
1: Ναι,
0: όποιος πει ότι ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλος σύλλογος, γιατί εμείς δεν υποστηρίζουμε μια ομάδα, εμείς υποστηρίζουμε ένα σύλλογο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Όποιος πει ότι ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλος σύλλογος, τελείωσε. Ο νοήμων φίλαλος όποιας ομάδας θα τον πει συγγελίως. Όταν λοιπόν απέναντι σε ένα μεγάλο σύλλογο κάνεις αυτά τα καραγκοζηλίκια. Αυτό τώρα που με είπες, θα βγάλεις την κούκλα, θα κάνεις αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που να πεις, παιδιά, είναι τα οικονομικά στενεμένα. Έναν άνθρωπο μπορούσε να βγάζει από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εσύ δεν τα ξέρεις τώρα, και αυτό μιλάμε για την κοινωνία του θεάματος και για τα μέσα. Έτσι. Νομίζετε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που είναι σε αυτά τα τέτοια πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη του σταθμού? Άλλος μπορεί να πάει δουλεύει τζάμπα. Άλλος μπορεί να πληρώνει κιόλας. Να πληρώνει. Για να έχει φωνή εκεί. Άμα πάμε εμείς τώρα και τον πούμε, θα πάρεις τον τάδε, τον τάδε, και θα τον έχεις ρεπόρτερ στο αθλητικό. Αθλητικό το είπα, πώς το είπες?
1: Αθλητικό.
0: Αθλητικό.
1: Action 24.
0: Θα πάρεις τον τάδε και θα τον έχεις αθλητικό. Ναι, πώς θα τον πληρώσουμε? Εμείς τον πληρώνουμε. Τελείωσε. Και ξέρεις πώς θα τον πάρει? Με τούμπες. Αυτό είναι που λέμε να μαθαίνουμε πίσω από τις τέτοιες, λέμε τις εξυπηρέτησεις, έτσι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι, πάνε εσύ και το λες εκεί, θα βάλεις αυτό να. Εγώ δεν έχω λεφτά ή μπορώ εγώ να δίνω για να δω. Ωραία, τα υπόλοιπα τα δίνουμε εμείς. Ή αυτός τι συνδυάζει σένα. Καλύπτουμε εμείς. Και τελείως. Και έτσι αποκτάς φωνή παντού και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σωστά το είπες. Και για να το ξεκινήσω πάλι από την επικεφαλίδα, είναι εκτόπισμα.
1: Έτσι.
0: Το εκτόπισμα. Το εκτόπισμά μας είναι αυτό που όλα αυτά θα τα λύσει. Θα τα λύσει.
1: Θα τα παρασύρει σαν, έτσι,
0: γιατί,
1: σαν κύμα.
0: Γιατί αυτό που είπες εσύ, όταν όποιος μιλάει έτσι για τον Ηρακλή, θα καταντά αυτόματα γέλιος για όλους τους. Μία άρρωστα σκεπτόμενος. Δεν είναι να πούμε να είσαι διανοούμενος.
1: Ακόμα, δηλαδή, ακόμα και οι άρρωστα σκεπτόμενοι μπορεί να μην το παραδέχονται, όχι, αλλά θα το ξέρουμε.
0: Συγνώμη, άρρωστα σκεπτόμενα, να σου πω και εμείς γινόμαστε άρρωστα σκεπτόμενοι. Άμα θέλουμε να την πούμε να είμαστε κάποιον,
1: καλά,
0: ξέρουμε,
1: ναι, θα βγάλουμε τη μίγα.
0: Γιατί όπως είπαμε και πριν, παλιότερα σε άλλη εκπομπή. Δεν είναι η ηλίθιοι οι αίτητοι. Και οι ηλίθιοι χάνουν. Η ηλικιότητα είναι αίτητη. Λοιπόν, άμα θέλουμε να πούμε κάποιου χάσου, και εμείς μπορούμε να κάνουμε και να λέμε ξυπνάδες που να μην έχουν βάση. Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι το πράγμα. Το εκτόπισμά μας. Το εκτόπισμά μας που πρέπει
1: μετριέται
0: να το μεγαλώσουμε.
1: Με την παρουσία στο γήπεδο.
0: Με
1: τίποτα
0: μας,
1: άλλο.
0: Έτσι,
1: τουλάχιστον με τίποτα άλλο. Και με άλλα πράγματα μετριέται. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν περνάνε από το χέρι.
0: Αυτό, συγγνώμη, ήδη στο μπάσκετ το είδαμε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι, όταν έκανες, όταν τέλειωσες τα διαρκεία σου μέσα σε μια εβδομάδα, αμέσως όλοι σε υπολογίσανε. Και βλέπεις και άρχισε σου λέει, τερμάτισες εκτός οκτάδας, τερμάτισες 9-1, οτιδήποτε άλλο. Τέλειωσε. Αυτό που έμεινε όλη τη χρονιά είναι η παρουσία του κόσμου του Ηρακλή στο Ιβανόφυλλο.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Έτσι. Κανένας δεν θυμάται αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό μετουσιώνεται μετά σε μέγεθος ομάδας. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, καλός ή κακός, είχε μια. Μία.
0: Άκουσα την Κωνσταντινούπολη εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχε μία πολύ καλή ομάδα πέρσι. Ήτανε μία πολύ καλή ομάδα. Δεν ήτανε αμαν-αμαν, αλλά είχε μία πολύ καλή ομάδα. Ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι ο παίκτης που πήραμε εμείς, ο Μέλβιν. Όταν ο Μέλβιν έρχεται και σου λέει ότι εγώ φεύγω από τον ΠΑΟΚ και έρχομαι στον Ηρακλή. Εντάξει, δεν τον θέλανε κιόλας, αλλά έρχομαι στον Ηρακλή συγκεκριμένα, γιατί με τραβάει, θέλω να ζήσω. Τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα που δημιουργεί ο κόσμος. Αυτό το πράγμα, να το πούμε λίγο έτσι, γιατί το προσπερνάμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στην ιστορία του αθλητισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι μια ομάδα μέσα σε μια πόλη, η οποία τα 10 τελευταία χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και κάτι κύπελα. Λοιπόν, αυτή η ομάδα έχει έναν πάρα πολύ δυνατό επιχειρηματία στο ποδόσφαιρο, έναν πάρα πολύ δυνατό επιχειρηματία στο μπάσκετ, ένα δικό της γήπεδο στο μπάσκετ, και είναι μετά απέναντι μια άλλη ομάδα, η οποία τα τελευταία 9 χρόνια βολοδέρνει μεταξύ Β' Γ' Ω' πουθενά εθνικής. Στο μπάσκετ είναι Α2 Άστα Βράστα, ανεβαίνει δηλαδή πρώτη χρονιά, και ο παίκτης που φέρνει.

0: φεύγει από την ομάδα που σηκώνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, λέει ότι εγώ αυτή την ατμόσφαιρα δεν την έχω ζήσει ποτέ. Βγάζουμε από την εξίσωση ότι μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και τον Ηράκλη. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πιστώνεται σε όλους μας. Σε όλους σας. Που πήγαμε, που πήγατε, που γεμίσαμε, που γεμίσατε τα γήπεδα που έπαιζε ο Ηρακλής, που πήγαμε από εδώ, που πήγαμε από εκεί.
1: Που χειροκροτούσαμε τους παίκτες μας όταν είχαν 9 άστοχα σουτ. Που χειροκροτούσαμε τους παίκτες μας όταν είχαν 10 άστοχες βολές. Και δεν καθόμασταν να κάνουμε τους υψηλούς αναλυτές. Φυσικά θα ξέρουμε τι βλέπουμε και φυσικά μετά θα τα συζητήσουμε.
0: Έτσι.
1: Όλη τη βδομάδα έχουμε για να τα συζητάμε, να πούμε. Αλλά εκεί την ώρα βοηθούσαμε τους παίκτες μας.
0: Έτσι. Συμμετείχαμε στον αγώνα. Έτσι. Δημιουργήσαμε μία ατμόσφαιρα που είτε τους αρέσει είτε όχι, δεν μπορούν να τη βρουν πουθενά αλλού στην μπασκετική Ελλάδα.
1: Γιατί,
0: ούτε στους πατατάκηδες και τους.
1: Συγγνώμη, είδα αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Καλά, άστο, το είδα και εγώ, ρε φίλε, απίστευτο.
1: Ειδικά τους δύο τελευταίους τελικούς, στη σειρά των τελικών. Λοιπόν, και έλεγα, αυτοί πότε θα φωνάξουν. Αλλά εντάξει, έχει γίνει μια μετάλλαξη του κόσμου και που πέρα πάει σε αυτά τα γήπεδα. Είναι πια, μου τα είπε και εσύ λίγο που είχε πάει στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απλώ έλεγα εντάξει, μήπω εκείνο τώρα επειδή το παιχνίδι ρε παιδί μου δεν ήταν και αμάτι. Αλλά όταν βλέπει τώρα του δύο τελευταίου τελικού, σειρά του ενό και σειρά του άλλου, εντάξει, να προσπαθεί να ακουστεί κάποιο σύνθημα από την κερκίδα αριθμικά.
0: Φίλε, εγώ είδα.
1: Έχουμε γυρίσει ώρες πίσω.
0: Εγώ είδα τον τελικό τη Ευρωλίγκα. Εγώ είδα τον τελικό τη Ευρωλίγκα. Όταν του έφτασε. Εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια, τα επεισόδια είδα που βγαίνανε στα social, να μην και γι' αυτό το βάλω. Και είδα το τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν τραγουδήθηκε ένα σύνθημα.
1: Ναι.
0: Είναι τρελό αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Εμείς, ακόμα τώρα, όχι θα τραγουδούσαμε. Ακόμα εκεί μέσα στο γήπεδο δεν ήμασταν. Και θα βρίζαμε τους παίκτες, ξαναβγείτε. Ρε παιδιά, 15 μέρες περάσανε. Ξαναβγείτε! Αυτό. Κανονικά, τι μου λες τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Τέλος πάντων,
0: έχει γίνει μετάλλαξη. Εμάς αυτή η μετάλλαξη δεν μας έχει επηρεάσει. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ήμασταν παρόντες όταν συνέβη η μετάλλαξη. Αλλά ίσως τελικά είναι και για καλό.
1: Ναι,
0: πραγματικά, τουλάχιστον σε οπαδικό επίπεδο. Δηλαδή, εμείς δεν ήμασταν εδώ όταν αλλάξαν τα πράγματα. Πώς λένε, η Ελλάδα έχασε το διαφωτισμό. Και εμείς χάσαμε αυτό το.
1: Ναι.
0: Τι να το πω τώρα, τον εξευγενισμό. Το gentrification του αθλητισμού χάσαμε.
1: Παίζουν να πούμε τον εθνικό ύμνο. Τώρα να το άκουσα και προχθές εκεί με τον Παναθηναϊκό και αυτά. Τώρα να παίζουμε τον εθνικό ύμνο, δίθεν όλοι αγαπημένοι και με το τελειώνει ο εθνικό ύμνο, οι μισοί βρίζουν του άλλου μισού γενναίες 14. Και δίθεν ότι είμαστε ένα τώρα. Ότι μα ενώνει ότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή, τι μα ενώνει ότι είμαστε Έλληνες, να πούμε. Ή αυτό που είπε και πριν εσύ. Έλληνες τα.
0: Να του φεγάει Έλληνα.
1: Τι να κάνει. Δηλαδή τώρα τι, ότι κοροϊδευόμαστε.
0: Μα κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, δηλαδή ότι και παίζουμε τον εθνικό ύμνο, ας πούμε, και το, πώς το λένε, και αυτό που είχαμε πει και τότε που γινόταν θέμα, ότι έτσι το ευτελίζει αυτό το πράγμα. Ευτελίζεται, δηλαδή τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή, α πούμε, παίξουμε εθνικό ύμνο και μετά παίξουμε μπουνιές.
0: Ναι.
1: Και εμείς τώρα είμαστε όλοι Έλληνες. Εντάξει. Ή σεβόμαστε, εντάξει, ξέρουμε ότι οι ομάδες έχουν ξένους, οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν πάμε να παίξουμε ελληνικές ομάδες.
0: Εγώ πάντως
1: θα σου πω κάτι. Ένα τέτοιο κλίμα να παίζουν, να πούμε, οι παίκτες του ξύλο μπροστά στις κάμερες και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τώρα τι να λένε.
0: Όχι, ρε, κοίταξε, γενικά. Έτσι, γενικά.
1: Και να μην το φτάσουμε ότι αν ποτέ αρνητής του Ηρακλή έκανε αυτό, θα μας δέκα την άλλη μέρα, ώρα, διώξε τον, να πελάσει, το κάντε τον, γιατί.
0: Στρελός, ρε. Καταρχάς εκεί θα τους έδαινε όλη η δημιουργία.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή τον Αλβέρτη, ο Αλβέρτης μόνος του κρατούσε μία δημιουργία. Ναι. Εντάξει, παλικάρι ο Αλβέρτης, δεν λέμε. Φαίνεται ο άνθρωπος, να πούμε. Και, δηλαδή και το στυλ του εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι για να τον παραδέχεσαι. Αλλά ρε φίλε, άμα ήταν οι δικοί μας παίκτες, θα είχαν φάει το ξύλο της αρκούδας. Γκλοπ, μπορεί να τους ρίχνανε κρότου λάμψης, να τους φυσουνιάζανε, μπορεί να γινόταν οτιδήποτε. Δεν είναι, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα είναι ασταβράστα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τίποτα. Εμείς δεν πρέπει να. Μάλλον όχι. Εμείς πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Ο Μπακόπουλος, ο Καβαλιεράτος που διαβάζω τώρα εδώ, ο έτσι, ο αλλιώς, ο από εδώ, ο από εκεί, θα πρέπει να τους τουμπεκιάσει όλους αυτούς η παρουσία μας στο γήπεδο.
1: Όχι, αυτοί δεν κάνουν λάθος και δεν κάνουν τίποτα και ούτε να διορθωθούν.
0: Όχι.
1: Αυτοί είναι εναντίον του Ηρακλή.
0: Έτσι.
1: Λόγω κομπλεξισμού, λόγω να πούμε θέσεις, λόγω πώς το λένε, φύση και θέσεις, οτιδήποτε άλλο, αυτοί είναι εχθροί μας. Και είναι λογικό. Έτσι. Γιατί
0: Γιώργο,
1: ξέρεις γιατί?
0: Πες.
1: Γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είμαστε μεγάλος σύλλογος. Ο μεγάλος σύλλογος δημιουργεί εχθρούς.
0: Και εχθρές.
1: Δημιουργεί αντιπαλότητες. Δεν μπορεί να είσαι μεγάλος σύλλογος και να σε αγαπάνε όλοι.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα είναι και κομπλεξικοί απέναντι.
0: Έτσι.
1: Αυτοί δεν μας. Αυτοί. Να χαιρόμαστε όταν υπάρχουν.
0: Και υπάρχει.
1: Και... Δηλαδή, και κύριο που λέει να πούμε. Όπου λέει το ρητό. Θεέ μου, φύλαξέ με από τους φίλους μου. Τους εχθρούς μου τους ξέρω. Ναι, να ξέρουμε και ποιοι είναι οι εχθροί μας. Να το ξέρουμε αυτό. Διότι αν αυτό τώρα όλα καλά, όταν το Δεκέμβριο θα μας κάνει ψηλή ανάλυση ότι οι μεταγραφές του Μπατζάρη δεν βγήκανε και ότι ο Μορεβασιώτης άρχισε να κάνει ομάδα και να αυτό και εκείνο και να γκρινιάξετε και μαλώστε και κάντε γιατί έτσι κι αλλιώς και να καταντήσουμε σαν τους καμπιώτες που πάνε για πέμπτο αφημί. Τον κάμπο.
0: Έχω...
1: Ο ύπος του κάμπου, ο υπόκαμπος που λένε. Ναι,
0: τώρα, βγάλανε τώρα. Κάτσε πριν πάμε εκεί. Γιατί
1: ναι, θα... δεν πάμε. Δεν
0: ναι, άστο. Άμα πάμε εκεί, άστο.
1: Ότι να τους ξέρουμε να μην, για να μην τρώμε μετά τον παπά τους που θα μας ταΐσουν. Ναι, απέναντί μας είναι όλοι.
0: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, ένα, ότι τον Ηρακλή δύο φορές, τρεις φορές μάλλον και το 80 μέσα, δεν τον έριξε ένας θεσμός του ελληνικού αθλητισμού μόνος του. Τον ρίξανε όλοι οι θεσμοί μαζί. Μέσα σε αυτούς τους θεσμούς συγκαταλέγεται και η ελληνική αθλητική δημοσιογραφία.
1: Φυσικά.
0: Στο σύνολό της.
1: Η οποία προετοίμασε το έδαφος με τα άρθρα της.
0: Έτσι.
1: Η οποία όταν
0: έτσι.
1: Γινόταν αυτά τα θέματα απαιτούσα ετώ ή έκαναν
0: τους έντες. Όχι, προετοίμαζε το έδαφος. Εγώ δηλαδή, επειδή τώρα κάνουμε και μία έρευνα γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα του χρόνου, κλείνουμε 20 χρόνια από το σύνδεσμο και θέλουμε να δημιουργήσουμε πολλά πράγματα έτσι για να τα δείτε κτλ. Έχω δει όλα τα ώρα για σπορ του καλοκαιριού του 10 και όλα τα ώρα για σπορ του καλοκαιριού του 11. Λοιπόν, εάν τα δείτε, θα καταλάβετε πώς η ΕΡΤΡΙΑ, ας πούμε, συνέβαλε στο να πέσει ο Ηρακλής το 11. Τώρα, αφήστε τώρα στην άκρη την ΕΡΤΡΙΑ και πάμε στους ανθρώπους αυτούς εδώ που αναφέρετε. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι κάποιοι οι οποίοι για να βγάλουν 5 δραχμές και να μπορέσουν να ζήσουν, κάνουν την. Είναι εκφύσεως, δηλαδή από τη στιγμή που πιάνουν το στυλό μέχρι την τελευταία στιγμή που πατάνε το enter για να στείλουν στον αρχισυντάκτη το άρθρο τους, έχουν διαπράξει μία υποκρισία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται αγωνίζονται, αγωνιούν και γράφουν και συντελούν στο καλό του αθλήματος και το μοναδικό πράγμα που κάνουν είναι να μας πείσουν όλους εμάς ότι ξέρετε κάτι, πίσω από αυτή τη βρωμιά υπάρχει και κάτι που λέγεται ποδόσφαιρο. Πίσω από αυτή τη βρωμιά υπάρχει και κάτι που λέγεται μπάσκετ. Ξεχάστε την αυτή την βρωμιά, μην ασχολείστε πολύ. Εσείς κοιτάξτε που παίζουν οι παίκτες. Τα άλλα είναι τοξικότητα. Είναι τοξικότητα, μην ασχολείστε εσείς με εκείνα.
1: Συνωμοσιολογία.
0: Η συνωμοσιολογία. Τώρα όλα σας φταίνετε. Λοιπόν, είναι τοξικότητα και η συνωμοσιολογία. Μην ασχολείστε με αυτά. Εσείς ασχοληθείτε με το ποδόσφαιρο. Με το μπάσκετ, ξέρω εγώ, ή με το οποιοδήποτε άθλημα. Αυτό το πράγμα ξέρετε γιατί γίνεται. Γιατί αν ασχοληθούμε με το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους παράγοντες οι οποίοι τους πληρώνουν. Με τα αφεντικά τους.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, η θέση τους είναι απλά και μόνο να ρίχνουν ένα προπέτασμα καπνού έτσι και να σε μπυρμπυρίζουν ρε παιδί μου για ώρες και να μην να κουράζεσαι και να λες ότι δεν θέλω να ασχοληθώ ξέρω εγώ με το ότι πλακώθηκε ο Μαρινάκης με το Δημητριάδη ή με τα story του DPG. Θέλω να ασχοληθώ με το αν έκανε το pivot θα έλεγα και εγώ ή το pick and roll
1: το οποίο προχθές έμαθα τη σημερινή άκουα τόσα χρόνια pivot με κίνηση pivot περιστροφή.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε, και αυτό που κάνει έτσι που το έκανε ο τέτοιος πολύ
0: ναι.
1: Ο Σούμποτης πήγαινε και στη γωνία και με κίνηση pivot
0: ναι. Είχε μετά και τον bar. Το 6.25, δεν ήταν 6.35 τότε. Κάνουν εκδούλευση λίγο μας. Ναι, φίλε, είναι αυτό κάνουν, εκδούλευση. Τους έχουν βάλει εκεί να προσπαθούν, ρε παιδί μου, στην ουσία να σε βγάλουν σε ένα.
1: Μα αυτό έχουν γίνει ολόκληρες μελέτες πάνω στα ΜΜΕ. Είπαμε και γι' αυτό τα συνδέουμε με την κοινωνία του θεάματος, έτσι που είναι μέσα στο θέαμα.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι, πώς τα ΜΜΕ κατευθύνουν τα μυαλά μας, κατευθύνουν τα πάντα. Τα πάντα. Συνολικά, όχι ένας τέτοιος.
0: Όχι, συνολικά.
1: Όχι ο ένας. Όταν συνολικά. Είναι 30 τέτοιοι και εμείς σκεφτόμαστε πια σαν αυτούς τους 30. Γι' αυτό και εμείς εδώ να πούμε, προσπαθούμε να αντιδράσουμε και εμείς προσπαθούμε να αντιδράσουμε και λέμε αυτά που σκεφτόμαστε απλώς επειδή έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι να τα βλέπουμε όλα ανάποδα από ό,τι μας τα λένε. Λοιπόν, Γιατί καταλάβαμε ότι αυτός ο ρόλος τους είναι ύποπτος. Εκ του αποτελέσματος το καταλάβαμε. Ξεκάθαρα. Όχι γιατί ήμασταν πολύ πονηροί και πολύ έξυπνοι και τέτοια. Λοιπόν, ότι εδώ τώρα τι γίνεται, τι συγχωρίες είναι αυτές όλοι μαζί να πούμε. Και αυτά φυσικά δεν γίνονται μόνο στο αθλητικό.
0: Όχι, έτσι, αυτά γίνονται
1: και στο
0: παντού.
1: Κοινωνικό και στο οικονομικό παντού. Και στο τέτοιο. Όλα αυτά λοιπόν. Αλλά εκεί, επειδή υπάρχουν.
0: Εκεί αλλάζει η φρασιολογία. Λοιπόν, στον αθλητισμό είναι η τοξικότητα και στο πολιτικό είναι ο λαϊκισμός.
1: Λοιπόν,
0: τέτοιο άμα πει καλά, ρε. Είναι δυνατόν να πλακώνονται οι καλάρι, είναι δυνατόν ο Γιαννακόπουλος καλάρι, είναι δυνατόν ο Αγγελόπουλος καλάρι, είναι δυνατόν ο Μαρινέ. Αυτή η τοξικότητα καταστρέφει το ποδόσφαιρο, ντροπή. Μετά πας του λες του άλλου, καλάρι, έχει 5 ευρώ να πούμε το καρπούζι. Αυτός ο λαϊκισμός σας, αυτό το πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Παντού.
1: Ναι.
0: Απλά αλλάζει η φρασιολογία. Ίδιος ο. Δηλαδή, όλα είναι από το ίδιο, από το ίδιο βαρέλι, που λέει και σε μια ταινία. Λοιπόν. Οπότε παιδιά, ναι, η απάντηση.
1: Να ας πούμε, γιατί πρέπει τον κοβ να ξέρει ότι εγώ θα πάω στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν με δίνετε ένα καρτελάκι και ένα αυτό και εκείνο και τέτοια. Α, είναι για να σταματήσει η βία στα γήπεδα. Η τρομοκρατία, κάτι ανάλογο που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μα η βία στα γήπεδα την είδαν. Δέρνουν την παίκτες μεταξύ τους. Και μου λες τώρα ότι τι, ότι αν εγώ δεν έχω το καρτελάκι που έμπαινα τόσα χρόνια στο γήπεδο, καρτελάκι, και τώρα πρέπει να βάλω γκολ και δεν ξέρω εγώ το ένα και το άλλο και την κάρτα φυλά, τη σταμάτησες, αφού δέρνονται μεταξύ τους. Οι μεγαλόσχημοι, οι επώνυμοι δέρνονται μεταξύ τους. Οι αθλητές των εκατομμυρίων δέρνονται. Έτσι. Τι μου λες τώρα να μου, ποια βία θες να σταματήσεις εσύ. Θες να σταματήσεις καμιά βία, σταμάτησε την. Δηλαδή τώρα συγγνώμη, όταν το παιδί που θα πάει στο σχολείο ή πήγε. Ή θα πάει στο σχολείο λάμε, και θα είναι πράσινο και κόκκινο, όσο πλακωθούν, θα είναι το μπούλινγκ του σχολείου. Αφού δερνόταν οι άλλοι που παίρνουν εκατομμύρια και επαγγελματίες, η δουλειά του. Δερνόταν. Και μετά θα δώσει ο καθηγητή, πώς το λένε, ο γυμνασιάρχης, αποβολή, γιατί δεν διερθήκαν ο ένας με την πράσινη πλούσια και με την κόκκινη. Πλάκα κάνουμε τώρα. Αφού τα ιδάλματά του αυτό κάνουν. Και τα παραγωγικά και τα αθλητικά.
0: Όλα. Έτσι είναι. Εδώ με διορθώνουν, δεν ξέρω τώρα τι είπα. 6,75 είναι το τρίποντο. Δεν
1: α, πήπε από το 6,25 πήγε στο 6,35.
0: Α, είπα 35. Ναι, ναι, συγγνώμη. Εντάξει.
1: Θέλω να πω τόσο, για τόσο λίγο γάσβηνα γραμμή και κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το πήγαν 6,75.
0: 6,75. Τέλος πάντων, εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη δική μας θέση πάνω σε αυτό. Όπως και στην κοινωνία, δεν πρέπει να μένεις αμέτωχος στην ουσία σε τίποτα. Δεν πρέπει να μένεις αμέτωχος, γιατί αυτό προσπαθούν να κάνουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι το ένα το άλλο. Έτσι και στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής της νέας εποχής θα πρέπει να έχει χιλιάδες πιστούς οπαδούς. Ο Ηρακλής της νέας εποχής θα πρέπει να κόβει χιλιάδες διαρκείας. Όχι 2.000, 5.000. Δυστυχώς έχουμε κολλήσει εδώ τώρα, λίγο πριν το 2, και δεν λέμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα.
1: Πριν το 2 έχουμε κολλήσει.
0: Ναι. Και δεν λέμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα.
1: Το πιάσαμε δηλαδή ακόμη
0: το 2. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το κοιτάξουμε και να κινητοποιηθούμε. Όλοι εσείς που ακούτε, και είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι έχετε πάρει διαρκείας, είμαι πάρα πολύ σίγουρος.
1: Σηκωθείτε από τη βάνια, καναπέδες.
0: Όχι. Πρέπει. Δηλαδή, χθες ήμουνα στη δουλειά, στη δεύτερη δουλειά που κάνω, και εκεί ήταν και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος. Κάνει και αυτός κάτι παρόμοιο, εν πάση περιπτώσει. Ο Δημήτρης, πολλά χαιρετίσματα. Ο Δημήτρης, λοιπόν, μου έχει πάρει διαρκείας από τους πρώτους και μου έλεγε ότι εγώ λέει τώρα αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να πείσω και όλα τα μέλη της παρέας μου να πάρουν και αυτοί διαρκείας. Αυτό είναι, παιδιά, ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε.
1: Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το εξής. Δεν επιτρέπεται να πάρεις δύο διαρκείας.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ, υπάρχει κόσμος που θέλει να πάρει δύο διαρκείας.
0: Ναι.
1: Και το συζητάμε αυτό. Για τον εξής λόγο λέει θέλει να πάρει δύο διαρκείας. Εγώ ρε παιδί μου έχω 5 φίλους λέει. Την μια Κυριακή θα πάρω τον ένα να πάω. Την άλλη Κυριακή θα πάρω τον άλλο να πάω.
0: Ας πάρει το διαρκείας στο όχι αφημί, έχω λέγει το άλλο.
1: ΑΜΚΑ.
0: Το ΑΜΚΑ. Στο ΑΜΚΑ ας πούμε της κοπέλας του, της γυναίκας του, του οποιοδήποτε κάποιον που τον έχει, του πατέρα του, του αδερφού του. Και απλά θα του κάνει μια μεταβίβαση σε όποιον φίλο θέλει σε κάθε μάτς.
1: Ένα αυτό τώρα είναι ξύλωτε.
0: Αμάν μωρέ. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται. Δηλαδή λοιπόν, τώρα μόνο στον Ηρακλή είναι δύσκολο πια.
1: Αυτό να το λέμε. Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή σου λέει άλλο. Εγώ θέλω να πάρω δύο διαρκείας.
0: Σε όλη την Ελλάδα πια
1: δεν
0: το κάνω.
1: Θα πάρω δεύτερο διαρκείας.
0: Θα πάρει δεύτερο διαρκείας, θα βρει ένα
1: θα
0: τέτοιο.
1: Θα βρει ένα ΑΜΚΑ και ένα ΑΦΜΗ το οποίο δεν είναι.
0: Θα βρει ένα ΑΜΚΑ.
1: Που δεν πηγαίνει στο γήπεδο.
0: Ακριβώς που δεν πηγαίνει στο γήπεδο αλλά το έχει από κοντά. Μπαμπά θα είναι, μαμά θα είναι. Τη μαμά του ξέρω. Και απλά θα του κάνει πριν φύγει για το γήπεδο μια μεταβίβαση του εισιτήρου.
1: με το, το καρδελάκι, ήξερε, έχω το διαρκεία μου.
0: Ψάχνουμε. Λοιπόν.
1: Διάσπα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει πάει 7 η ώρα.
1: Πώς το λένε, ψηλώνουν οι φράκτες, βελτιώνονται οι
0: άνθρωποι. Έτσι, έτσι. Έχει πάει 7 η ώρα. Να ξεκινήσουμε. Θα ξανάρθει 7 αύριο.
1: Όχι, εκεί που έχει πάει, λέει.
0: Α, μάλιστα. Νομίζω ότι θα ξανάρθει. Μετά από 24 ώρες.
1: Εκεί λέει θα ξαναπάει.
0: Ξαναπάει, σωστά. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, ύποπτη από Γαλάζια Κατερίνη. Αρχικά δεν σας.
1: Γαλάζια Κατερίνη.
0: Έτσι. Αρχικά δεν σας ακούμε επειδή ξέρετε μπάλα. Αυτό έλειπε, Βασίλη, να μας ακούσει. Τότε είχες μεγάλο πρόβλημα. Σας ακούμε για την όμορφη εισαγωγή που κάνετε και κρατάει μια ολόκληρη εκπομπή. Όλη διαρκεία, ανάπλαση στον Ηρακλή μας, δεν περνάνε οι μήνες, έχουμε χαζέψει. Αυτή την ανυπομονησία δεν την πιάνω σαν feeling από πολύ κόσμο. Δηλαδή είναι ακόμα λίγο μαγκωμένοι όλοι. Πρέπει να το νιώσουμε. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί τώρα ο Βασίλης να μεταδώσει. Εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έντονα όταν έγινε η κλήρωση και παίξαμε πρώτη αγωνιστική στο Πανθρακικό. Πραγματικά, ειλικρινά έλεγα: πω, μπορώ να κοιμηθώ τώρα και να ξυπνήσω την ημέρα της εκδρομής. Αυτό δηλαδή, αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Πρέπει λίγο να το πιάσουμε από το.
1: Για την πρεμιέρα στην Μυτιλίνη.
0: Δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα.
1: Γιατί τώρα δες, παίξαμε μια πρεμιέρα στο Πανθρακικό. Ξέρεις κανένα Πανθρακικό? Παίξαμε στην Μυτιλίνη με τη. Πώς τη λέγανε?
0: Καλονή.
1: Καλονή. Ξέρεις καμιά Καλονή?
0: Όχι.
1: Εγώ ξέρω πολλές, αλλά όχι στο ποδόσφαιρο. Και τη μαύρη Καλονή που βλέπαμε παλιά στην τηλεόραση.
0: Ο Θανάσης Αλφόνσο θα είναι περήφανος.
1: Όχι, για να δείξουμε πώς το λένε, να πούμε ότι εντάξει, κοίταξε πώς το σε φερλί μπορείς και.
0: Ναι, μου ωραία, και εμείς μπορούμε σιγά
1: να. Και εμείς μπορούμε σιγά να πούμε. Λοιπόν, έτσι.
0: Ο Νίκος λέει: καλησπέρα σας, ύποπτη. Μπράβο για το soul και κυρίως το χημικό που έκανε αυτό τον εκπληκτικό μονόλογο και αυτό που υποσχέθηκε. Sit down comedy. Σου πάω να κάνουμε και πιο πολύ, να ξεχαστεί αυτή η εμφάνισή μας. Δεν ξέρω, ήταν λίγο περίεργη. Ανοιγόμαστε πολύ, ανοίγουμε πολύ τα εσωτερικά μας. Εντάξει, βέβαια, μια οικογένεια είμαστε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Κάρολος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Πολλά παράξενα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Μόνο οι Ηρακλειδείς ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξαφνικά. Τι γίνεται?
1: Έλα, μα ποιος ασχολείται με την μπάλα. Έλα, μα ρε, με το ποδόσφαιρο να πούμε.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι. Για να το θυμηθείτε, εμείς είχαμε μαδάρα τη δεκαετία του 80, όταν στην Ελλάδα, να πούμε, πήγε το μπάσκετ στα ουράνια. Να μην το θυμηθείτε, θα φτιάξουμε καμιά ομαδάρα φέτος και όλοι θα ασχολούνται με το μπάσκετ και θα περάσει έτσι. Κάποτε που τα. Θα τρελαθούμε στο τέλος.
1: Αυτά τότε τα έγραφα.
0: Είναι το κάντα όλα ανάποδα.
1: Αυτά τα έγραφα από διτηριάκες τότε.
0: Τι έγραφε?
1: Έγραφε, έλεγε το εξής. Δεν μπορεί να του καταλάβω του εκεί απάνω. Έχουν τον Ηρακλή, πετάει να με παίζει μπαλάρα και ασχολούνται με τη σπηριάρα. Λοιπόν, έτσι. Ναι, γιατί τότε δεν του είχαν πει ότι ξέρεις, εμείς γεμίζουμε το καφτατζόγλιο. Αυτό βγήκε μετά.
0: Μετά.
1: Ναι.
0: Μετά. Αυτό μετά το σκέφτηκα.
1: Τι μπορώ να καταλάβω, λέει. Να.
0: Αυτό μετά το σκέφτηκα να το πω.
1: Ναι.
0: Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Να ρωτήσω.
1: Α,
0: με το κράνος.
1: Επίσης, το λέω τώρα για να μην το ξεχάσω, γιατί εγώ τα ξεχνάω. Λοιπόν, είχα πρόταση και τη θέτω έτσι τώρα εδώ και.
0: Επί το τύπου των Ήλων.
1: Ναι, γιατί αφορά το ράδι.
0: Αμάν.
1: Λέει.
0: Ναι.
1: Εσείς, λέει, δεν κάνετε εκπομπή. Δεν κάνετε εκπομπή, λέει, στο τηλεοπτική. Δεν σας δείχνει κάμερα.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν εκπομπές, λέει, τηλεοπτικές.
0: Ναι.
1: Τώρα στο καινούργιο στούντιο που θα πάτε.
0: Ναι.
1: Πίσω, ναι. Πίσω, στο background.
0: Πώς το background.
1: Λέει, έτσι, λοιπόν, στο background, λέει. Να βάλετε,
0: ναι,
1: εκείνη την αεροφωτογραφία που υπάρχει από το γεμάτο καφτατζόγλιο από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είναι, ναι, με τις 55.000 κόσμους, τα 46.000 εισιτήρια, τα κομμένα. Ναι, λοιπόν, 47. Λοιπόν, να βάλετε εκείνο, λέει. Να το μαθαίνει, λέει, ο κόσμος, να πούμε. Λοιπόν, να μαθαίνει ο κόσμος ότι αυτό. Οι νέες γενιές, λέει, αυτά δεν τα ξέρουν και νομίζουν ότι εμείς λέμε τέτοια.
0: Έχεις
1: όχι,
0: δίκιο.
1: Δεν το λάβω το δίκιο.
0: Ναι,
1: το είπαν.
0: Έχει δίκιο ο φίλος
1: που το είπαν.
0: Επίσης, συζητούσα κάτι τέτοιο τώρα που λέμε για τις νέες γενιές. Και το κλείσουμε. Και μου έλεγε ένας φίλος.
1: Πώς το λένε, το GNTM να το ακούσει τώρα, δεν ξέρω να το ακούει. Εκεί τώρα που ετοιμάζεται το καινούργιο στούντιο, να βάλουμε αυτό.
0: Εντάξει,
1: το
0: πούμε. Πάντως για τις νέες γενιές που λες, μου έλεγε ένας φίλος ότι κατέβαινε σε έναν αγώνα του Ηρακλή και πήρε από εκεί που ερχόταν δύο παιδιά με το αυτοκίνητο, οι οποίοι, α πούμε, παράδειγμα, 18χρονοι, δεν ξέραν τι είναι το 80-11-17.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε content το οποίο θα είναι δοσμένο για τους νέους, δηλαδή δεν πρέπει να είναι αυτά που λέμε εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι παλιακές εκπομπές κτλ. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα content το οποίο θα μπορεί να το καταναλώσει εύκολα ένας 18, 17, 16, για να μην ξεχαστούν όλα αυτά. Γιατί αν τα αφήσουμε έτσι στη μοίρα τους και απλά τα λέμε.
1: Μα αυτό τώρα είναι και η τέτοια του ραδιοφώνου. Και εγώ πολλές φορές που κάνουμε τέτοιες αναδρομές, εγώ έτσι ό,τι μπορώ να θυμηθώ από παλιά είναι. Και όπως επίσης θα σου πω και σήμερα. Σήμερα συναντήθηκα σε παρά Ηρακλείδιο, δεν ήμασταν οι δυο μας, με έναν από τους παίχτες οι οποίοι συμβάλανε πέρσι στο να μπορέσει η ομάδα να ανέβει. Και μου είπε στην κουβέντα πάνω, δηλαδή τώρα δεν ήταν, ότι οι παίχτες που παίζανε φέτος στην ομάδα καθότανε με ανοιχτό το στόμα και όταν ακούγανε ιστορίες από ανθρώπους που ακριβώς επειδή είναι Ηρακλήδης και επειδή ακριβώς έχουν και πολλά χρόνια στην πλάτη τους, ακούγανε πραγματικές ιστορίες, όχι ιστορίες τώρα να λέγαμε, από τη δεκαετία του 80, από τη δεκαετία του 90. Έτσι, δηλαδή πράγματα που. Γιατί σου λέει, εμείς είμαστε αναγέννητοι και δεν είμαστε και Ηρακλείς. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Είμαστε όμως Έλληνες. Δεν τα ξέρουμε αυτά ούτε από κάπου τα έχουμε μάθει, ούτε επειδή ο Ηρακλής είχε αυτά τα μέσα για την προπαγάνδα και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, αυτά θα πρέπει να γίνονται.
0: Όταν
1: ξεκινάει η χρονιά, να πούμε, με τους παίκτες που έχουμε, εγώ τώρα σκέφτομαι, θα πρέπει να υπάρχει ένα ιστορικό βιντεάκι από την ίδρυση του Ηρακλή, από την ίδρυση του ποδοσφαίρου, από την ίδρυση της ειδικής κατηγορίας, που θα λέει την χρονιά εκείνη κάναμε αυτό, οι στιγμές μας ήταν αυτές, φτάσαμε μέχρι εκεί, το 47 μας κλέψαν ένα πρωτάθλημα με τα επεισόδια, το 80 μας κλέψαν ένα άλλο. Αυτό όλο πρέπει να υπάρχει και να δίνεται και στους παίχτες ακόμα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, γιατί όταν ο παίχτης είναι Έλληνας, αυτά θέλει να τα μάθει. Εντάξει, όταν θα έρθει όλος από τη Βραζιλία, να πούμε, μπορεί να μην τον νοιάζει.
0: Όχι.
1: Αλλά από πάλι και αυτό ότι... Όπως και σε εμάς μας νοιάζει να μάθουμε πράγματα για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, σε ποια ομάδα έπαιζες, ποια είναι αυτή η ομάδα, ποια είναι η άλλη. Έτσι.
0: Προηγουμένως που σου είπα ότι τώρα καθόμαστε και βλέπουμε.
1: Και αυτό με θύμισε, συγγνώμη τώρα να μην το ξεχάσω, αυτό με θύμισε όταν πήγαμε εκεί και τα παιδιά της Ράγιο μας λέγανε πώς προϋπαντούν τους ποδοσφαιριστές τους.
0: Ναι. Ότι με το που φτιαχτεί η ομάδα πηγαίνουν, τους μιλάνε, τους ξεναγούν, τους παίρνουν στη γειτονιά, τους δείχνουν τα τοπόσημα, ρε παιδί μου, κτλ. Και τους εξηγούν τι ακριβώς αντιπροσωπεύει η φανέλα την οποία φοράνε και με την οποία αγωνίζονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προηγουμένως που σου έλεγα ότι καθόμαστε τώρα και βλέπουμε έτσι με κάποιο κόσμο την ώρα για σπορ, ώρα για σπορ, τη Ερυτρία και αυτά και ψάχνουμε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιο υλικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα υλικό όχι μόνο για τη νέα γενιά μας, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα τέτοιο υλικό και για τους παίκτες μας. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος αν δεν το κάνουμε εμείς. Αυτό είναι το κακό στον Ηρακλή. Ότι ας πούμε στις άλλες ομάδες θα το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι, παράδειγμα, έχουν μια έμιστη σχέση με την ΠΑΕ 20 και 30 χρόνια. Εμείς αυτό το πράγμα, αν εξαιρέσουμε τον Γιώργο Τσιάγκα, δεν το έχουμε. Και ο λόγος είναι όλα αυτά που περάσαμε. Δηλαδή ο Ηρακλής διαλύθηκε, ξαναφτιάχτηκε, ξαναδιαλύθηκε, ξαναφτιάχτηκε. Δηλαδή είναι όλα αυτά. Δεν έχουμε αυτή την ιστορική συνέχεια μέσα στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε και σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Γιατί και η διοίκηση η οποία υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν είναι άνθρωποι του. Δηλαδή, άνθρωποι του Ηρακλή είναι. Αλλά δεν είναι άνθρωποι μεγαλωμένοι με τον Ηρακλή.
1: Ναι, δηλαδή, το παρελθόν δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι, προφανώς. Δεν το λέω ομοιωτικά.
1: Ένα είναι το παρελθόν, δεν το γνωρίζουν. Για να μπορούν να το έχουν επεξεργασμένο. Ακόμα και εμείς το επεξεργαζόμαστε τώρα, το ότι καθόμαστε και τα λέμε αυτά και είναι σκόρπιες σκέψεις και τέτοια. Λοιπόν, και το επεξεργαζόμαστε να γίνει πιο συμπαγές μες στο μυαλό μας. Αλλά εκτός από αυτό, έχουν και ένα άλλο τιτάνιο έργο να ξανακάνουν τον Ηρακλή ελκυστικό.
0: Έτσι.
1: Να ξανακάνουν τον Ηρακλή αυτό που ήταν.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν είναι τώρα γιατί δεν έκανε αυτό, γιατί δεν κάνει αυτό.
0: Κάνω άλλα χίλια άλλα.
1: Πράγματα πρέπει
0: έτσι,
1: να
0: κάνω.
1: Εντάξει, και ξεκινάμε από τα πιο βασικά. Πήραμε άδεια.
0: Και παιδιά, επειδή ακριβώς γίνονται χίλια πράγματα.
1: Ανέβηκε η ομάδα.
0: Ανέβηκε η ομάδα.
1: Ξεχρεώσαμε. Σταματήσαμε να ακούμε αυτόν τον Παυλόπουλο. Πώς το λέγανε. Τον δικηγόρο.
0: Παναγόπουλο.
1: Θέλω να σου πω δηλαδή, έτσι περάσαμε ένα καλοκαίρι χωρίς τον Παναγόπουλο.
0: Ναι.
1: Αν περάσουμε ακόμα, να το ξεχάσουμε το όνομά του.
0: Ναι.
1: Θέλει να τα σβήνει αυτά, ο εγκέφαλος δεν είναι.
0: Εννοείται θέλει να τα σβήνει.
1: Αλλά όχι θέλει να μένουν στην ιστορική μνήμη, να καταγραφούν.
0: Φυσικά. Και να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Λοιπόν. Στον απόπατο της ιστορίας. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, όχι παιδιά, είναι πάρα πολύ η δουλειά που πρέπει να γίνει. Χέρια χρειαζόμαστε, κόσμο χρειαζόμαστε. Και πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε τη συμμετοχή, την έμπρακτη του κόσμου στην κερκίδα. Με το διαρκείας και με το εισιτήριο. Τα 2.000 διαρκείας μέχρι 15 Ιουνίου, ενώ τον πρώτο μήνα ας πούμε είχε 1.000, είναι, και λίγο παραπάνω, είναι λάθος. Είναι λάθος.
1: Θα βγει ο πρώτος, πρέπει... μια ανακοίνωση τώρα, θα σφίξουν τα γάλατα, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται όμως να γίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί μετά, να το πούμε, γιατί όταν θα βγει και θα κάνει την ανακοίνωση, θα στραβώσουμε.
0: Ναι.
1: Και να το πούμε, ρε πρόεδρε, τι κάνεις, μετά θα κινηθούμε να πάμε να πάρουμε και μετά θα λέει αυτός, είδατε που είχα δίκιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πεις εσάς. Να το πεις αυτό που του λένε, πρόεδρε, αυτό που έκανε είναι σωστό. Αυτό που λέτε εσείς, γιατί δεν του λέτε αυτό, γιατί του λέτε, θα πάνε να το πούνε. Και καλά θα κάνουν. Καλά θα κάνουν, γιατί και θα βγει από μέσα τους. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι, αλλά μετά
0: και είναι ένας μόνιμος φαύλος κύκλος. Ένας μόνιμος φαύλος κύκλος.
1: Και τώρα ναι, αν το κάνεις, άστος, άστος. Να βγει ξαφνικά ένα πρωί, δεν ξέρω τώρα πρωί, θα είναι μεσημέρι, θα είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: σίγουρα πάντως θα είναι η Δευτέρα ή Πέμπτη θα είναι. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Να ρωτήσω με το κράνος, έχουμε κανένα νέο? Ναι, φίλε, μαζεύουμε χρήματα και είναι πολύ σύντομα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Να το ξέρεις, να το περιμένετε. Και γενικά, να ξέρετε, ο Ιούλιος θα είναι πάρα πολύ δραστήριος για όσους δεν φύγουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ότι δεν φύγουν από τη Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ δραστήριος από τους συνδέσμους του Ηρακλή. Να το ξέρετε, θα πρέπει να οργανωθούμε πολύ καλά, γιατί η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να πάω να δώσω το κατητής μου και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Μην ανησυχείς, υπολογίζουμε περίπου Ιούλιο θα βγουν οι ανακοινώσεις κτλ, κτλ. Αρχές δηλαδή ή τέλος Ιουνίου. Οπότε έχεις μια-δύο εβδομάδες ακόμα. Ο Χρήστος λέει: μπορεί για δημοσιογράφο του Ηρακλή να φέρει τον Ασλαμά και να κρατήσει και την κούκλα. Τι μία φορά. Ξέρεις, ο Ασλαμάς έχει κόλλημα με τις κούκλες. Δεν ξέρω. Τι μία πρόταση. Εντάξει, Χρήστε, είσαι αλήτης. Ο Πάνος λέει: μήπως τις ανακοινώσεις.
1: Κάντε τα χέρια από το φίλο μου τον Ασλαμά.
0: Νοείται. Μήπως τις ανακοινώσεις των μεταγραφών.
1: Ξέρεις με τον Ασλαμά να πούμε.
0: Τι?
1: Όταν γνωριστήκαμε στον Ηρακλή, του λέω πολιτικά: τι είσαι, άσε με εμένα. Ρε, φίλε, άσε με εμένα, λέει. Εγώ Καστοριά διαβάζω. Λοιπόν, συμπτωματικά είχα διαβάσει κι εγώ, αλλά δηλαδή, έμεινα έκπληκτο ότι υπάρχει κι ένα άλλο. Τώρα ήμασταν 18-19 χρόνια να με έχει διαβάσει Καστοριάδη.
0: Τι πιστεύει τώρα για την, για την έλευση Μονεβασιώτη, του σωσία του Καστοριάδη δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δεν θα σου πω αυτό το πράγμα. Μην περάτε και τελείωσε.
0: Μάλιστα. Και κάπου εκεί το λήξατε.
1: Και κάπου εκεί, εντάξει, το κατάλαβα. Δικό μου σιγά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Πάνος λέει: μήπως τις ανακοινώσεις των μεταγραφών τη συντάξει ο Καράουλου. Παλεύει να τη συντάξει, Παύλο. Παλεύει να βρει τα λόγια.
1: Τις ανακοινώσεις
0: των μεταγραφών. Παλεύει να βρει τα λόγια για να αποτυπώσει στο χαρτί το μεγαλείο του συλλόγου.
1: Δεν
0: αποτυπώνει.
1: Δεν
0: αποτυπώνει.
1: Δεν θα μπορούσε. Γι' αυτό θα βάλουμε. Πώς το λένε, γι' αυτό είναι η εικόνα.
0: Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που έχουμε τόσο χαμηλό αριθμό διαρκείας? Εγώ με αυτή τη λαχτάρα που έβλεπα μέσα στη χρονιά για να ανέβουμε εντός και εκτός έδρας, πίστευα ότι με το που ανεβαίναμε θα κάναμε με τη μία 4.000 με 5.000 για πλάκα και μετά ανάλογα τις μεταγραφές και παραπάνω. Τόσο ψηλά μας έχω στο μυαλό μου και θεωρούσα ότι αυτό θα έκανε και τον μπαμ στα ΜΜΕ, ότι ο Ηρακλής επέστρεψε πέρα από προπονητή και μεταγραφές. Εντάξει, το 4.000 και 5.000 δεν ήταν, είναι κάτι. Δηλαδή ότι αυτό θα είναι το έναυσμα, ας πούμε. Να μου πεις ότι να φτάναμε τις 4.000, ναι. Γιάννη, θα σου πω ότι η δική μου άποψη, και άμα θέλει μετά και ο Γιώργος να πει δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλειδέας, αν εξαιρέσουμε αυτό το σκληρό πυρήνα ανθρώπων που είναι αυτές οι 5.000, που στις 5.000 τόσο θα είναι τα διαρκείες, δηλαδή 3.000 θα είναι, δεν μπορούν να πάρουν όλοι λόγω της τιμής, ας πούμε, οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μεταλαμπαδεύσουμε τη φιλοσοφία μας, είναι η μέτρ αυτού του πράγματος που ονομάζουμε ανάθεση. Είναι δηλαδή ένας λαός γαλουχημένος από τη δεκαετία του, από τον Θεοδωρίδη και μετά. Ο Θεοδωρίδης το έκανε αυτό, το έκανε με μαεστρία. Να μην συμμετέχουμε πουθενά, να μην μπορεί να συμμετάσχει ο λαός του Ηρακλή πουθενά, σε καμία διαδικασία, σε καμία δομή, να είναι μακριά από το οτιδήποτε, να μην ξέρει καν που είναι οι μετοχές της ομάδας του, αν τις έχει το Πασόκ στη Νεάπολη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα καλλιεργήθηκε για 20 χρόνια, έχει ποτίσει τα μυαλά πάρα πολλών ανθρώπων, ειδικά μια αλφα ηλικία, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Όταν λέμε ανάθεση, είναι ότι ξέρεις κάτι. Εγώ είμαι ο πελάτης, αλλά εσύ θα πρέπει να μου έχεις το καλύτερο προϊόν για να έρθω και μια-δυο φορές το χρόνο στο γήπεδο. Δηλαδή είναι τιμή σου που εγώ λέω ότι είμαι Ηρακλής, αλλά δεν είναι έτσι. Φτάσαμε, ένας από τους λόγους που φτάσαμε σε αυτό το σημείο είναι ότι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος είχε αυτή την οτροπία. Δηλαδή πίστευε ότι απλά και μόνο το να πηγαίνει σε έναν συγγενή, σε ένα καφενείο και να λέει ότι είμαι Ηρακλής, αυτό το πράγμα φτάνει. Παίξαμε Ευρώπη. Δεν πήγαμε στην Πολωνία, με την Κρακοβία, με τη Βίσλα. Πήγαν λίγοι άνθρωποι, θέλω να πω. Δεν πήγαμε στην Κύπρο. Πάλι πήγαν δηλαδή, αλλά λίγοι άνθρωποι.
1: Δεν πήγαμε στην Κύπρο και αυτό με το
0: Θεοδωρίδη. Ναι, δεν πήγαμε ούτε με το Θεοδωρίδη.
1: Το 96.
0: Το 96. Με το ΑΠΟΕΛ. Δεν πήγαμε και τη δεύτερη φορά με το ΑΠΟΕΛ. Δεν πήγαμε και με την Ανόρθωση. Δεν πήγαμε και με την Καζερσλάουτεν. Μετά γιατί να βγεις σε Ευρώπη? Για ποιο λόγο να βγεις σε Ευρώπη?
1: Και έρχεται μετά, έρχονται αυτοί οι μηχανισμοί του ποδοσφαίρου που οι καλοπροαίρετοι ενδυνθούν μέσα σε αυτά και λένε μην το βγάζει τον Ηράκλη. Δεν φέρνει και βαθμού στην Ελλάδα. Αφήστε να βγει ο Άρης.
0: Ναι.
1: Και έβγει, δεν βγει, και ο Άρης δεν φέρει βαθμού και λέει τώρα αφήστε να βγει ο Όφη. Βγει Όφη.
0: Δεν μάθαμε να πληρώνουμε τον Ηράκλη. Δεν μάθαμε να στερούμαστε πράγματα για τον Ηράκλη. Και τον πρώτο πληθυντικό τον βάζω μόνο και μόνο από ευγένεια. Και θα κανονικά θα έπρεπε να αφαιρέσω αυτούς τους 5.000, αλλά οι υπόλοιποι δεν μάθαν να πληρώνουν τον Ηρακλή, δεν μάθαν να στερούνται πράγματα για τον Ηρακλή, δεν μάθαν να στερούνται χρόνο, το βασικότερο, για τον Ηρακλή. Μάθαν απλά να είναι κομπάρση σε ένα έργο όπου πρωταγωνιστής είναι ένας πρόεδρος, είναι ένας παίκτης, είναι ξέρω εγώ ο ένας, και να το αναθέτουμε σε αυτόν το οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν μπορεί να αλλάξει, φίλε Γιάννη, από τη μία στιγμή στην άλλη. Δυστυχώς. Και να σου πω την αλήθεια, την πικρή αλήθεια, για την πλειοψηφία των ανθρώπων που μιλάμε, που αναφερόμαστε, δεν θα αλλάξει και ποτέ. Είναι πολύ αργά. Εμείς απλά θα πρέπει να έχουμε την αντοχή, την ψυχολογική αντοχή και τη στοχοπροσήλωση και να πούμε ότι εμείς σε ένα βάθος 5-10 χρόνων θα πρέπει αυτούς τους 5.000 να τους κάνουμε 12. Αυτός είναι ο στόχος μας, Γιάννη. Δεν λέμε ότι ο κόσμος του Ηρακλή είναι 5.000. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, άμα το είναι 100... θα τελείωνε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα
0: είχαμε και κανένα πρόβλημα. Ναι.
1: Ίσα-ίσα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι εκείνα είναι τα άλλα. Επειδή ακριβώς ξέρουμε ότι δεν είναι, και όταν λέμε το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε θεωρητικά. Το ξέρουμε πρακτικά. Δηλαδή, αν τώρα πάρει κάποιος 10 φίλους του Ηρακλή τηλέφωνο, θα δει ότι 8 δεν έχουν πάρει διαρκές.
0: 100%, μη σου πω 9. Λέει ένα άλλο μήνυμα που έρχεται. Λέει ο Γιάννης, καλησπέρα ύποπτη. Η στασιμότητα στα διαρκείας είναι αναμενόμενη λόγω των διαρκείας στο μπάσκετ. Ειδικά όσοι κάναμε ανανέωση και λόγω έκπτωση πήραμε πρώτα εκεί. Γνώμη μου. Γιάννη, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Αυτή γνώμη πήρα... δική μου. Αυτοί που έχουν πάρει στο ποδόσφαιρο είναι αυτοί που κάνανε ανανέωση και στο μπάσκετ.
1: Όχι,
0: γνώμη μου.
1: Ένα μεγάλο μέρος αυτών που κάνανε ανανέωση στο μπάσκετ, εγώ θα το πω ανάποδα. Ένα μεγάλο μέρος αυτών που κάνανε ανανέωση στο μπάσκετ έχουν πάρει και στο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε και αυτό,
1: μάλιστα,
0: παιδιά.
1: Χθες μιλούσα με έναν φίλο, ο οποίος είπε το εξής. Πήρα στην μπάλα, στο μπάσκετ επειδή δεν μπορώ να κάνω ανανέωση τώρα, δεν πειράζει, θα πάρω αργότερα και ας πρέσω παραπάνω.
0: Και εγώ, εγώ σε αυτούς.
1: Αλλά ήθελα να πάρω στην μπάλα.
0: Εγώ πλήρωσα τη δόση του ποδοσφαίρου. Και επειδή δεν μου φτάνουν αυτή τη στιγμή, θα πάρω αργότερα χωρίς την έκπτωση. Αυτό. Ξεκάθαρα.
1: Αυτό μου είπε καθώς, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι. Εντάξει.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Είναι το θέμα.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι το θέμα.
0: Εμείς δεν θα πρέπει να μας στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να μας ρίχνει ψυχολογικά. Δεν θα πρέπει να μας κάνει να μας πιάνει κάποιος θυμός με αυτούς που δεν έρχονται. Αφήστε τους. Μην χάνετε χρόνο.
1: Πρέπει να κάνουμε δουλειά σε αυτούς που δεν έρχονται, πώς θα μπορέσουν να πάρουν. Φυσικά θα πω και κάτι. Αυτό που θα συνεχίσω από αυτή τη λέξη που είπες εσύ και δεν σε άφησα να ολοκληρώσεις. Λοιπόν, έτσι. Αν δείτε ότι στου κουφού την πόρτα, πάρ την πόρτα και φύγε. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, έτσι θα το πεις διαφορά δύο φορές. Αν ο άλλος είναι έτσι, εντάξει. Δεν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα τι, δεν μπορείς να σου. Να μιλάει Ηρακλειδέα σε Ηρακλειδέα, να προσπαθεί να τον πεις και ο άλλος να φέρει επιχείρημα κόντρα επιχείρημα. Εντάξει, το αφήνεις. Α, του μη χαλάμε και τη ζαχαρένια μας.
0: Προφανώς.
1: Κάποια στιγμή μόνος του μπορεί να τη δει αλλιώς και να πάρει. Εντάξει.
0: Αυτό. Λοιπόν... Εμάς αυτό το πράγμα που θα πρέπει να μας νοιάζει. Είναι, βασικά τα δύο πράγματα που θα πρέπει να μας νοιάζουν είναι ο περίγυρός μας, όσους μπορούμε να επηρεάσουμε, να τους μεταδίδουμε αυτή τη φιλοσοφία, παύλα αγορά διαρκείας, παύλα παρουσία στο γήπεδο, παύλα, και όποιος υπάρχει στην πόλη ο οποίος βλέπετε ότι κοιτάει με κλείνει το μάτι στον Ηρακλή, θα πρέπει να έρχεται με την οτροπία την οποία λέμε και εξηγούμε αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας. Και ο στόχος είναι, αυτή τη στιγμή εμείς χτίζουμε.
1: Έπειτα να προμοτάρουμε, συγγνώμη τώρα που εμείς ναι. Να προμοτάρουμε τις ειδικές κατηγορίες. Δηλαδή αυτά που έβγαλαν για πατέρα με παιδί, ότι με ένα πενιντάρικο παραπάνω μπορεί ναι. να φέρεις και το παιδί άνετα, χωρίς πρόβλημα στην πόρτα. Ότι άμα φέρεις και τη γυναίκα και το παιδί σαν οικογενειακό, έχει μια ειδική τιμή. Ότι οι συνταξιούχοι έχουν μια ειδική τιμή. Ότι οι φοιτητές έχουν μια ειδική τιμή. Αυτά εδώ είναι εργαλεία για πολύ καλή φάση. Δηλαδή, όταν ξέρουμε τέτοιους ανθρώπους, πάω στο συνταξιούχο τον Ηρακλήδη και συνόλωσε εγώ 100 χρόνια έβλεπα, τώρα δεν πάω. Πάρε ένα διαρκεία σε παππού να πούμε και δύο παιχνίδια να έρθει, δεν πειράζει. Το άλλο βοηθά την ομάδα για να μείνει και το εγγόνι Ηρακλής. Λοιπόν.
0: Ο Άγγελος λέει: η μεγαλύτερη στιγμή του κυρίου Μπακόπουλου ήταν που έκανε μετάδοση με λέξη. Εντάξει, φίλε, δεν είναι έτσι. Ο Μπακόπουλος, παιδιά, έπαιζε τόσα χρόνια με το Σεφερλή. Σε αυτό το ξενοδοχείο που είχε όλα αυτά που τα έπαιρνε από τον Μπένι Χιλ και τα έκανε στα ελληνικά, έπαιζε μαζί του, να πούμε. Απλά έπαιζε με άλλο όνομα, Θανάση Αλφόνσο. Δεν είναι κάτι. Λέει και όχι μόνο έκανε χαβαλέ με ρεπόρτερ Ηρακλή, μια μέρα πριν έκανε πάλι δηλώσεις, του στείλανε αρκετοί μηνύματα και την επόμενη μέρα αντί να μαζευτεί, είπε αυτά με την κούκλα. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν το αναμενόμενο. Όταν τον άλλο να. Πώς το λένε, υπάρχουν άνθρωποι που όταν του στείνει, και δεν μιλάω για τον κύριο του συγκεκριμένου, γενικά μιλάω, εγώ έτσι μπορεί να μην ισχύει για τον κύριο. Λοιπόν, λένε ότι βρέχει. Εντάξει. Δικαίωμα του καθενός είναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν.
0: Λέει, βγήκε ένας προχθές και είπε μέχρι 5 μεταβιβάσεις για το διαρκείας, λες. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Δεν ήμασταν ξανά Α1. Πάντως, γενικά. Υπάρχει.
1: Πέντε μεταβιβάσεις για τον μπάσκετ ή πέντε μεταβιβάσεις για την μπάλα? Γιατί είπαμε και κάτι για την μπάλα.
0: Νομίζω για την μπάλα. Απλά να ξέρετε. Και τώρα δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε εδώ από το ράδιο.
1: Να μην το πούμε άμα δεν ξέρεις. Θα μου το πεις ναι. εμένα και άμα θα το πούμε την άλλη.
0: Να το αξιολογήσουμε.
1: Να το
0: εγώ πάντως σας λέω αυτό που έχω να πω. Τώρα να μην δώσουμε παραπάνω. Έτσι, γιατί η γνώση είναι δύναμη όταν
1: την
0: έχεις
1: εσύ.
0: Τώρα να το πούμε εμείς και το μάθει η αστυνομία. Ή το μάθει ο Πιερακάκης. Ποιος είναι αυτός τώρα που είναι υπουργός?
1: Στην Ιαπωνία τον πήραν γιατί είναι πάρα πολύ καλός στο
0: κομπιούτερ. Τον πήραν στην Ιαπωνία?
1: Ναι.
0: Ή Απωνία?
1: Ναι.
0: Με δύο λέξεις?
1: Όχι.
0: Μία.
1: Με ήττα και όμικρον.
0: Με ήττα και όμικρον. Εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, μην τα μάθουν άλλοι, ας πούμε, και το τέτοιο. Πάντως, αγοράστε διαρκεία σε άλλα ονόματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σας το λέω να πούμε. Τέλος πάντων, το αφήνουμε εδώ. Ο Χόρχε λέει. Με το οποίο τα μηνύματα συνήθως συμφωνούμε πάρα πολύ. Οι απέναντι είναι ικανοί να μας λένε ότι ό,τι παίζεται με τα πόδια είναι ποδομαλακία. Τόσα χρόνια μας τα είχαν πρίξει. Άντε στο καλό σας και σηκωθείτε από σεσλόγκ, λεκολόγριες. Σωστό.
1: Από?
0: Από σεσλόγκ.
1: Πού τρισημήθηκε?
0: Έλα μου. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθούμε όλοι μας για να έχουμε κόσμο μέσα στη χρονιά. Και ο μοναδικός κόσμος να έχει ο μοναδικός κόσμος και ο μοναδικός τρόπος για να έχουμε κόσμο μέσα στη χρονιά είναι να έχουμε πολλά διαρκείας. Όταν θα ξεκινήσεις με 3-4 χιλιάδες διαρκείας, όλα καλά θα πάνε. Θα έχεις και 2.000 σε κάθε μάτς, στα μικρά μάτς, με περιπτώσει, να τες αμέσως αμέσως οι 6. Άμα θα έχεις και 10 χιλιάρικα στο ντέρμπι, να αμέσως αμέσως η εικόνα η ωραία. Εάν όμως πάμε με 2.000 διαρκείας και 2.500 διαρκείας.
1: Δεν τα πάμε με 2.000 διαρκείας. Είναι τώρα είναι η κοιλιά.
0: Εντάξει, είναι η κοιλιά. Θα έρθει και το δώρο του. Εντάξει, εννοείται.
1: Θα πάμε να πούμε, θα έρθουν και τα παιδιά που δουλεύουν, πώς το λένε αυτό.
0: Τη σεζόν.
1: Θα μείνει ναι. κάτι να πούμε. Θα γυρίσουν και οι Ηρακλείδες από τις διακοπές. Ξέρω εγώ, θα μείνει και κάτι από τις διακοπές. Δεν θα τα φάνε όλα. Λοιπόν, θα γίνει.
0: Εντάξει, θα είναι το δώρο έτσι, του καλοκαιριού.
1: Θα γίνουν και οι μεταγραφές, οι ανακοινώσεις και αυτά. Το 2000 τέτοια εποχή νούμερο είναι πολύ καλό. Όχι, λάθος,
0: Γιώργο,
1: δεν είναι πολύ καλό.
0: Δεν είναι καλό. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: είναι πολύ κολλημένη η βελόνα εκεί.
1: Ο λόγος που το βάζω αυτό. Ναι, εντάξει. Ο λόγος που το βάζω αυτό, κοίταξε. Όταν είναι κολλημένο δεν είναι κακό. Όταν η ροή είναι συνεχόμενη και μικρή, εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, όταν κολλημένο θα ξεκόλλησε κάποια στιγμή να πω.
0: Αλλά
1: είπαμε, εγώ με τα 3.500 είμαι ευχαριστημένος, όχι αντικειμενικά, υποκειμενικά. Ξέροντας όλα αυτά που περιέγραψες πριν Και μπορώ και εγώ άλλη μισή ώρα να κάνω ένα πρόλογο, να λέω και άλλα πράγματα.
0: Μισή ώρα μείναμε.
1: Που να δικαιολογούν αυτό το νούμερο. Λοιπόν, αλλά θα φτάσει με τα 3.500. Δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο, έτσι. Γιατί εμείς, όταν ήρθε εδώ ο κ. Μπονιβασιώτης, ξέραμε και πιστέψαμε αυτό που μας είπε. Ότι αν δεν ανεβούμε φέτος, θα ανεβούμε του χρόνου. Εγώ φέτος θέλω 5.000 διαρκείας. Δεν το είπε τώρα. Ο λόγος που το είπε τότε ήταν ακριβώς για το τώρα να το έχουμε πιασμένο. Αν το πιάναμε τότε. Εμείς τότε, και τι ήρθε να κάνει και να τον δούμε και άμα θα ανεβάσει την ομάδα.
0: Είναι
1: και ντεμέκ, ένα που πήρε δεν είναι καλή.
0: Είναι ντεμέκ επενδυτής. Είναι ντεμέκ επενδυτής, γιατί λοιπόν, κάνει μεταγραφές μετά διαρκείας.
1: Ένα λοιπόν κάρο.
0: Αυτό είναι το καινούριο τώρα.
1: Αφισβήτηση από τον πρώτο χρόνο. Αντί λοιπόν τον πρώτο χρόνο να έχουμε 3.000 διαρκείας, είχαμε 1.500. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Έτσι. Είχαμε τα μισά. Γιατί είχαμε αυτή την ιστορία. Τη δεύτερη χρονιά, αφού δεν μας έβγαλε και να έφερε και να έρθει ο Μπάμπης ο Τενέσας και δεν τον παντρευόμαστε στον Τενέ και δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε διαζύγιο. Όχι, τώρα έχει βγει το διαζύγιο, έχει βγει ταυτόματα και είναι κατευθείαν. Λοιπόν, και δεν είναι αυτό και αυτή που έφερε και έτσι και πώς αυτό και ενισχύθηκε, πήρε το Βέλιο και εμείς δεν πήραμε το Ρόβα, ξέρω εγώ, και ένα κάρο τέτοια να πούμε. Τη δεύτερη χρονιά, αντί να έχουμε 4.000 διαρκείας, είχαμε πάλι το μισό. Είχαμε 2. Αν την πρώτη χρονιά λοιπόν είχαμε 3. Τη δεύτερη είχαμε 4. Τώρα θα είχαμε 5.
0: Τη δεύτερη χρονιά είχαμε 2,5. Πέρσι είχαμε 2,5.
1: 1942 είχαμε.
0: Τι λες?
1: Ναι.
0: Α, ναι, 1500 ναι. Και 2, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, 1500 και 2, τα στρογγυλεύαμε. Ήταν λίγο παρακάτω. Όχι, λίγο δεν ήταν. Ήταν για τεχνικούς λόγους είπαμε να τα λέμε έτσι. Λοιπόν, το 1,5 αν ήταν 3.
0: Μένα μου αρέσει να τα λέμε με λεφτά, ε.
1: Το 2 αν ήταν 4. Ναι, τα λεφτά δεν δείχνουν οντότητα.
0: Τα 1 είναι 500.000.
1: Τα λεφτά
0: δεν πειράζει.
1: Δεν δείχνουν οντότητα.
0: Δεν πειράζει. Δείχνουν.
1: Έτσι. Και γι' αυτό λέγαμε και γι' αυτό λέγαμε και στον πρόεδρο, κόψε ένα 50 να πούμε. Πόσο θα είναι το 50? Βγάλε το ΦΠΑ, βγάλε το ένα, βγάλε το άλλο. Τώρα και θα διευκολύνει στον Ηρακλειδέα να πάρει πιο εύκολα. Κάνε το 200 στη Β' Εθνική. Όχι, 250 ήθελε. Εντάξει. Γίνανε. Αυτά είπαμε. Ναι, έτσι. Τι ακάθαρτο. Λοιπόν, ούτε τον πρόεδρο μπορούσαμε να πείσουμε, ούτε του Ηρακλειδεί μπορούσαμε να πείσουμε. Έχουμε
0: και μείναμε εμεί στη μέση να κάνουμε τραμπάλα.
1: Άμα είχαμε, θα μου πει, αυτό είναι φυσιολογικό. Άμα ήμασταν άνθρωποι που μπορούσαμε να πείθουμε πρόεδρου και μπορούσαμε να πείθουμε και τι μάζε, θα μα είχε πάρει ο Αλαφούζο στη θέση του Πρετεντέρη. Όχι, ο Αλαφούζο είχε τον Πρετεντέρη. Όχι, ο Μαρινάκη είχε τον Πρετεντέρη. Ο Αλαφούζο είχε τον Πρωτοσάλτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων.
0: Εγώ δεν νομίζω πάντω ότι αυτοί πείθουν μάζε.
1: Δεν ξέρω εσύ τι κάνουν, αλλά κάτι κάνουν να πούμε. Εμεί δεν μπορούμε. Αλλά λέμε τώρα ότι. Για να ξαναγυρίσουμε στο δικό μα. Άμα την πρώτη χρονιά είχαμε 2. Τη δεύτερη είχαμε 4. Την πρώτη χρονιά είχαμε 3. Τη δεύτερη είχαμε 4. Τώρα τα 5 θα ήταν μέσω τέτοιου. Δεν τα καταφέραμε. Είμαστε πάμε πιο αργά. Έτσι. Δεν γίνονται άλματα.
0: Όχι.
1: Γίνονται βήματα.
0: Βήματα.
1: Τα βήματα έτσι πάνε. Για αυτό τώρα.
0: Θα τα σφυρίξει η τσαρούχα.
1: Στα 3.
0: Ναι. Τώρα θα. Όχι, ρε. Παραπάνω θα πάμε. Για μένα,
1: τώρα
0: μένα φέτος ο στόχος. Το ιδανικό είναι να έχουμε. Πώς είχαμε με τον Μυτιλινέο, 3.600?
1: Ναι,
0: να έχουμε 3.600.
1: Λέω,
0: ποια είναι, ρε, το παραπάνω?
1: Εγώ έτσι λέω, 3.600.
0: Ωραία. 3.601.
1: Αν είχαμε παραπάνω, μιλάμε για ταβάνι 4.
0: Δηλαδή όχι, ρε, δεν υπήρχαν παραπάνω.
1: Δεν ξέρω, μήπως. Όχι, γιατί τότε είχε κάνει και την οικογενειακή. Και μήπως αυτή δεν είχε μπει η οικογενειακή.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είχε μπει η οικογενειακή, ρε φίλε, γιατί τώρα είναι άλλη φάση.
1: Ναι, η οικογενειακή ήταν άλλη φάση.
0: Ναι. 3.600 ήταν τότε. 3.601 εγώ θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Είναι πολλά. Δηλαδή δεν βλέπω να κόβουμε 1.500 διαρκείας.
1: Ποιος?
0: Εμείς ακόμα.
1: Ναι, ρε, όχι, θα τα κόψουμε.
0: Λες?
1: Όχι, ο στόχος είναι αυτό, λέω. Και θα είμαι ευχαριστημένος με 3.500, αυτό λέω.
0: Η άλλη τρελή βάζω το ChatGPT, λέει: ο αλγόριθμος βγάζει ότι τα διαρκείας θα είναι 3.400 με 3.600. Μπορεί να είναι 3.600 ένα φίλε. Επίσης ήρθε το μήνυμα που περιμέναμε. Έτσι. Πλεμπαίος μου κράστος. Reservoir Dogs. Σε ένα κιανόλευκο σύμπαν, η περιβόητη σκηνή με το Port Bagage περιλαμβάνει απαγωγή διαιτητή. Ύποπτη η παρουσία εκεί του υπόπτου που τον αναλαμβάνει. Δικό σας κύριε Γαλάζιε. 1000 χρόνια Ηρακλής. Εντάξει. Αυτά είναι. Τώρα εδώ πρέπει να κάτσουμε μετά, ας πούμε, να πιούμε δύο μπύρες και να μελετήσουμε αυτό το μήνυμα.
1: Reservoir Dogs.
0: Να ξαναδούμε την ταινία.
1: Ναι.
0: Ναι. Ότι τη θυμόμαστε, εγώ δηλαδή. Δεν τη θυμάμαι. Πρέπει να την ξαναδούμε. Χιλιαδιό τώρα. Μα βάζει σε τέτοιε δουλειέ ο Πλεμπέζο.
1: Εγώ την έχω σε DVD, αλλά δεν δουλεύει το DVD. Πρέπει να το συνδέσω. Γιατί λέω, αφού βγήκαν αυτά τα τέτοια να πούμε και βλέπουμε. Netflix, Netflix, πώ τα λένε αυτά να πούμε.
0: Ναι, Netflix, Netflix.
1: Συνόμπο.
0: Ναι,
1: πλατφόρμες,
0: HBO. Λοιπόν, να πάμε λίγο να κατηφορήσουμε καμιά 200 χιλιόμετρα πιο κάτω. Ή όχι. Να πάμε λίγο Λάρισα.
1: Έχουμε θέματα. Άλλα θέματα δικά μας έχουμε.
0: Θέματα δικά μας σίγουρα θα έχουμε, ναι. Αλλά ποιος νοιάζεται.
1: Εκεί κανένα μήνυμα έχει τίποτα να ρωτήσει κανείς. Κάτσε περίμενε. Πάμε 200 χιλιόμετρα και άμα ξαναρχόμαστε, ρε παιδί μου. Δεν μακριά τώρα 200 χιλιόμετρα τι είναι.
0: Λέει, τα λεφτά με ΦΠΑ ή χωρίς.
1: Ναι, και αυτό είπαμε. Το 50 άμα έβγαζε το ΦΠΑ, άμα έβγαζε το ένα μέρο, δεν είναι τίποτα. Και είναι ανάσα για τον άλλο που δεν θα το πάρει. Εντάξει, που θα το γλιτώσει. Και όσπα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: σε μια ουτοπική και ανώλευκη μέρα, ο κύριος χημικός θα συζητά με τον Ασλαμάγια Καστοριάδη. Εσύ, Αλέξη, θα σχολιάζει την κοινωνία του θεάματος, ενώ ο κύριος Καράγουλου θα παλεύει για την αταξική κοινωνία και ο Στέφανος θα μαλώνει με τους κοκκινομάγουλους.
1: Νομίζω ότι το μήνυμα είναι λιπές.
0: Και, για πες...
1: Δεν αναφέρονται για το Βίκο.
0: Άγωγα, δηλαδή, πραγματικά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχει Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, γιατί να μην υπάρχει δηλαδή Ινστιτούτο Γιώργου Βίκου? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, τι παραπάνω έχει ο Τσίπρας, ας πούμε.
1: Όχι, τι παρακάτω έχει ο Βίκος.
0: Τι παρακάτω έχει ο Βίκος, δηλαδή, πραγματικά. Ας πούμε.
1: Ακόμα και στα κιλά, να πούμε, τον περνάει για την ώρα.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι, γιατί
0: το παρόν.
1: Το λέω, τον έχει πάρει, να πούμε, τέτοια.
0: Τον έχει πάρει κάτω βόλτα. Εντάξει, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τέλος πάντων, πάντων.
1: Φίλε, το πιο όμως τώρα, έτσι μια και μιλάμε, το πιο έτσι τέτοιο γεγονός της βραδιάς ποιο ήταν?
0: Το γεγονότο. Για πες. Η παρουσία του Ραχανά.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έτσι. Είδα μαζί μας τους Στέλιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάθαμε. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Αλλά. Έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται, εννοείται. Γιατί μας τρόμαξε. Μας τρόμαξε, είναι αλήθεια. Βασικά, όχι απλά μας τρόμαξε. Χεστήκαμε, να πούμε. Χεστήκαμε πάνω μας. Κανονικά. Δηλαδή, σταμάτησε η ζωή μας για κάποιο διάστημα. Αλλά εντάξει. Τώρα είμαστε καλά. Επανερχόμαστε σιγά-σιγά. Γενικά είχε πολλά ωραία πραγματάκια το...
1: ναι.
0: Εκείνη η βραδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουγα μία εκπομπή. Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει με τη Λάρισα. Θα βρει επενδυτή, θα πάει στη Γάμα Εθνική, τι θα κάνει, θα ράνει.
1: Αφημία, καινούριο.
0: Άκου τώρα.
1: Θα σπάσουν ρεκόρ στα αφημία αυτή.
0: Άκου
1: λένε, πρόσεχε μεγάλη κουβέντα, μιλές μεγάλη μπουκιάφου, μεγάλη κουράδα. Το μπουκιαλάκι φάει. Είναι αυτό. Μα κοροϊδεύα για τα αφημία. Και θα πάρω να πάρουν, λέει, τα αφημί του Απόλλων Λάρισας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Παίζει μια εκπομπή στην οποία βγαίνει ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής Λάρισας και αρχίζει και εξηγεί ώρα όμως,
1: ναι,
0: γιατί αυτή τη φορά δεν μπορούν να αλλάξουν αφημί όπως την προηγούμενη.
1: Είναι
0: μία ώρα. Είναι εκπληκτικό. Είναι μία ώρα και τους εξηγεί, επειδή είναι νομικός προφανώς ο άνθρωπος, για ποιο λόγο δεν μπορούν να ξαναλλάξουν αφημί.
1: Και γιατί τους θέλω ένα μήνυμα?
0: Πάνε
1: ρώτας ότι είναι αφημί.
0: Μα όχι, τους λέει ότι τότε αλλάξαμε αφημί, αλλά τότε ο νόμος ήταν έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε αφημί με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο νόμος έχει γίνει έτσι. Και είναι μάλιστα μία ώρα εκπομπή που μιλάνε για το αφημί.
1: Για το πώς αλλάζανε αφημί.
0: Ναι.
1: Και το πώς θα ξαναλλάξουν.
0: Ναι.
1: Εμπάσχε που έλεγαν αφικλή. Αφημικλή. Πώς
0: αφημικλή.
1: Θα λέγανε,
0: ναι. Μα είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό πραγματικά. Δηλαδή
1: λέω. Ακόμα και αυτό του είχαμε πει. Να, γιατί έχουμε το κενό αυτό. Του είχαμε πει: προσέξτε, γιατί εσείς όταν θα πέστε, δεν θα πέστε στη Β. Από την Α. Έτσι όπως σας ανεβάζω, δεν θα πέστε στη Β. Θα πέστε στη Γ. Και θα έχετε πρόβλημα. Και αυτοί όχι. Γίνανε Μπαρσελόνα. Θέλανε να κερδίσουν τον Ολυμπιακό, θέλανε να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό, θέλανε να κερδίσουν την ΑΚ. Γιατί κερδίσαμε τη διαιτησία την Καβάλα και τον Καμπανιακό, ξέρω εγώ να πούμε. Και τον τέτοιο, να κοιμόταν ο τερατοφύλακα, τι γινόταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ένα κάνω τέτοια. Ρε, προσέξτε, ρε να πούμε.
0: Ρίμενε, κάτσε.
1: Τι ψάχνει να το βρει?
0: Ψάχνω να το βρω, ναι.
2: Στο αδιέξοδο, στο οποίο θα οδηγηθούμε σαν ομάδα, εάν ομιγέννητο η ΠΑΕ αυτή λυθεί και τεθεί σε εκαθάριση. Έχω την εμπειρία από την προηγούμενη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, το 2013-2014.
1: Δεν τα βγάζει από το μυαλό.
3: Διαφορετικά δεδομένα ως προς το νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι.
0: Ναι. Και τους εξηγεί. Πώς τότε αλλάξαν αφημί και κάνανε
1: τα λέγανε εμείς αυτά εδώ. Υπήρχαν και οι Ηράκλειδες που ακούγαν τις εκπομπές και λέγανε τα παρατραβάτε. Δεν είναι. Ξέρω
0: ναι.
1: Που,
0: ναι.
1: Και τους κάνετε έτσι. Όχι. Η αλήθεια.
0: Όχι, παιδιά.
1: Ο Χρειάμπροστα. Η πραγματικότητα. Ο Χρειάμπροστα σε αυτά που λέμε. Δηλαδή δεν είναι. Απλώς προσπαθούμε, μαζεύαμε από. Πώς ήταν αυτό τώρα, μια ωραία λέξη να πούμε. Αυτά τα σκόρπια πράγματα, πώς τα λένε, θράσματα. Θράσματα για να φτιάξουμε το παζ από αυτές τις ιστορίες που κάναμε παλαιότερα και οι οποίες περνούσαν στο μούχτη. Γιατί εντάξει, παιδί μου, είπαμε ότι μια ομάδα είναι η φανέρα της, είναι ο κόσμος, είναι το όνομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για καθόμαστε. Και αυτοί εδώ τώρα τολμούσαν να μιλήσουν για τον Ηράκλη. Για τα αφημί του Ηράκλη, αυτοί τολμούσαν. Καταλάβεις. Αλλά τι είναι η. Να το πω, να πούμε, να το πω. Να το πω, να το πω. Η μπούπη ιστορία. Η μπίπη ιστορία. Ναι, ρε φίλε, σε ένα χρόνο μέσα σε ξεφτέλησε. Σε ξεφτέλησε. Για να μάθει να μιλά για αφημικλή, να μάθει να μιλά για πόντιου, για τρίγλε και δεν ξέρω εγώ τι. Και όλοι όσοι βγάλαν γλώσσα, αυτό θα το πληρώσουν. Και
0: πληρώσουν.
1: Θα του τα θυμίσουμε τα παλιά, έτσι, που αλλάζει ένα αφημί στο μπάσκετ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι,
1: στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι. Και είναι μεγάλη και τρανή, αλλά θα αλλάξει ένα αφημί στο μπάσκετ. Και αφημί, χώρια όλα τα υπόλοιπα και τέτοια. Και να προσέχουν γιατί αυτά που λένε οι παλιοί. Είχα δίκιο. Έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Έτσι.
1: Καθίστε.
0: Πάντως για το τέτοιο, εμείς σαν εκπομπή, εγώ θυμάμαι ότι τους είχαμε πει να παρακαλάτε,
1: ναι,
0: να παρακαλάτε να μην ανέβετε.
1: Ναι.
0: Και το λέγαμε τότε και μάλιστα οι Ηρακλειδείς που δεν. Που θέλανε, εν πάση περιπτώσει, που είχαν μια διαφορετική άποψη για τον Μονεβασιώτη, μας λέγανε καλά, εσείς δεν λέγατε ότι ο Νταβέλης θα ξεμείνει από λεφτά τον Ιανουάριο. Τότε, αν θυμάστε, ναι, πριν δύο χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξηγούσαμε και λέγαμε ότι, παιδιά, ο Νταβέλης, ό,τι κάνει, το λέγαμε ξεκάθαρα, το κάνει με δανεικά. Όταν ο άλλος βλέπει ότι η ομάδα είναι 15 βαθμούς μπροστά, προφανώς και θα συνεχίσει να τον δανείζει, έτσι ώστε να βγει στην Αλφα Εθνική να πάρει τα 4 εκατομμύρια και να ξεχρεώσει. Αν όμως δεν μας αφήνανε τότε να τον πλησιάσουμε λίγο, δεν λέμε να τον καβαλήσουμε, γιατί η Λάρισα τότε, ειδικά στον πρώτο γύρο, είχε σίγουρα καλύτερη ομάδα από εμάς. Στον πρώτο γύρο, μετά, μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα και μετά εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, αν μας άφηνε η διαιτησία να την πλησιάσουμε τη Λάρισα, τότε παιδιά, αυτοί που τον δανείζαν τότε, θα σταματούσαν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το είπαμε, το εξηγήσαμε και το εξηγούσαμε και στους φίλους τους Λαρισαίους. Δεν ακούγανε, θέλαν να ζουν στον κόσμο
1: ότι,
0: που είχαν χτίσει.
1: Ότι αναγεννήθηκε η Μπαρσελόνα του Κάμπου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Όπως και εμείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν λέμε μεγαλοστομίες. Δηλαδή, τώρα για του χρόνου θα.
1: Συγγνώμη, εμείς πέρσι, όταν η ομάδα βλέπαμε ότι δεν παίζει μπάλα και τα προβλήματα τώρα και πετάει εντάξει πέρσι. Λοιπόν, λέγαμε. Στηριζόμαστε στο ότι οι παίκτες μας είναι καλύτεροι.
0: Έτσι.
1: Δεν προσπαθούσαμε να βγάλουμε το άσπρο μαύρο.
0: Όχι.
1: Άμα ότι έχουμε το.
0: Όχι.
1: Όταν βγήκαμε πρώτη στη βαθμολογία, λέγαμε ότι αυτός ο σκοπός είναι να μην πέσουμε από την πρώτη θέση.
0: Έτσι.
1: Μην κοιτάμε τις διαφορές και αυτά. Αυτός ο σκοπός είναι την πρώτη θέση. Όταν ήρθε ο Δεκέμβριος, λέγαμε ότι. Του λέγαμε ότι θα γίνουν οι μεταγραφές γιατί. Και γίνανε οι μεταγραφές και δώσανε την άνοδη μεταγραφές γιατί είχαμε και τους τραυματισμούς και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν την είχαμε δει ότι πάμε και δεν υπάρχουν οι άλλοι και οτιδήποτε άλλο και θα τα σαρώσουμε και θα τα κάνουμε.
0: Όχι.
1: Και τέτοια. Λοιπόν,
0: όπως και για φέτος λέμε, εντάξει, ότι.
1: Που είμαστε και λίγο άμπαλοι.
0: Τι λίγο, πολύ.
1: Λοιπόν,
0: αλλά πάση περιπτώσει πιάνουμε ρε παιδί μου το γενικό.
1: Ναι,
0: το γενικό πνεύμα.
1: Δεν θα να κάνουμε το ότι. Και μετά εντάξει.
0: Ναι. Να πούμε τι δηλαδή. Να πούμε για πέρσι τι. Ότι δεν είχαμε καλή ομάδα. Το ξέρουμε. Να πούμε όμως, όπως επίσης ξέρουμε, ότι είχαμε και, και τις καλύτερες μονάδες. Αυτές οι μονάδες δεν δέσανε ποτέ. Τι να κάνουμε. Βασιστήκαμε στο ταλέντο και στην προσωπική, εν πάση περιπτώσει, τρέλα αυτού που θα ερχόταν και θα μας κατέστρεφε τα ποδητήρια. Θα μας χαλάσει τα ποδητήρια, θα μας χαλάσει τις γυναίκες. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και αυτό.
1: Και τον άλλον παιχτό που.
0: Και τον άλλον παιχτό, φυσικά. Όλων αυτών. Το λέγαμε, δεν είναι κάτι δηλαδή που. Όπως και φέτος. Τι να πούμε ότι φέτος.
1: Ήταν παίκτες που μπαίνανε μέσα και σε κάθε μάτς ξελάσπωνε ένας παίκτης.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ξελάσπωνε ένας παίκτης.
0: Να πούμε
1: διαφορετικός σε κάθε αγώνα.
0: Γιατί διαφορετικός,
1: ναι. Πολλούς καλούς παίκτες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι όπως πρέπει να είναι. Τώρα τους δες πολλούς καλούς παίκτες, προβλήματα. Γίναν και λάθος επιλογές προπονητών, γίναν και λάθος επιλογές προπονητών, ξαναγίναν και λάθος προπονητές επιλογών. Βρήκε τη σωστή επιλογή στο τέλος, να πούμε. Και φυσικά όλοι αυτοί που θέλανε να μην αλλάξουν προπονητή ήταν αυτοί οι οποίοι ακριβώς δεν θέλανε να βρούμε το σωστό προπονητή για να πάρουμε την άλλη.
0: Ακριβώς, και δεν θέλανε να ανέβουν.
1: Και τι έκανε, αν είναι πολλές οι αλλαγές ή λίγες οι αλλαγές. Στα αφεντικά τους δεν τολμάνε να μιλήσουν άμα πρέπει να κάνουν προπονητή να κάνουν.
0: Ιστρελός θα μιλήσει στα αφεντικά τους. Ποτέ.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Το ζήτημα είναι. Μας
1: κάνανε να πούμε υψηλή ανάλυση άμα πρέπει να κρατάνε προπονητές, πώς θα γίνουν οι ομάδες, πώς θα γίνουν οι ομάδες και να κάνω τέτοια.
0: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον. Πώς το λένε, ο Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης θα έχει να πει κάτι για τους παίκτες που μένουν απλήρωτοι από την ΑΕΛ και φεύγουν με προσφυγές?
1: Όχι.
0: Όχι. Μάλιστα. Δεν έχει να πει κάτι. Όχι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν είπε ο Μονεμβασιώτης τότε με την ΑΕΛ ότι ξέρετε κάτι. Οι παίκτες μου δεν παίζουν αυτό που περιμένω και αυτό που θα κάνω σαν μέτρο αντίδραση σε αυτό το πράγμα, ο μοναδικός τρόπος είναι να αντιδράσω, θα τους πληρώνω όπως τους πληρώνουν οι άλλοι. Τότε βγήκε λοιπόν ο τέτοιος ο Κατσουράνης και είπε στον Ιεροκλή, είπε στον Ιεροκλή στο Λτίδη, απορώ πως μένει εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Είπε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι χτυπημένο.

0: ναι. Λοιπόν, πώς το λένε.
1: Να πούμε,
0: να ενισχύουν το είναι τους.
1: Έτσι. Εμείς απλά και την τσέπη τους λίγο, γιατί παίρνουν χρήματα.
0: Είναι μέσα στο είναι η τσέπη.
1: Δεν είναι μέσα στο είναι, σωστά. Βασικά το είναι τους είναι η τσέπη τους. Είναι τόσο φτηνή που το μοναδικό που τους νοιάζει είναι τα λεφτά. Αλλά ποιος την έχασε την αξιοπρέπεια να τη βρουν αυτή. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, αφήνουμε και τη Λάρισα. Εμείς, παιδιά, το μοναδικό πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε φέτος. Είναι
0: πάντως,
1: να μην γίνουμε Λάρισα. Και δεν θα γίνουμε Λάρισα, γιατί ο ονομασιώτης δεν είναι Νταβέλης.
0: Ναι, αλλά και εμείς δεν πρέπει να γίνουμε, να πούμε, κοκκινομάδουλοι. Πρέπει να έχουμε μια ωριμότητα.
1: Πιστεύω
0: μια υπομονή να μην τρώμε μπανανόφλουδες. Κοίταξε, τους έκανε μεγάλη ζημιά ο Μπέος. Όταν πήγε και τους κέρδισε εκεί 2-5,
1: ναι,
0: τα βάλανε με όλους.
1: Ναι,
0: με το Μαλεζ. Είχαν Μαλεζά προπονητή, ποιον είχαν να πούμε.
1: Δεν θυμάμαι ποιον είχαν.
0: Πετράκι είχαν το δικό μου. Δηλαδή του στέγανε οι προπονητέ, του στέγανε οι παίκτε. Έφταιγε ο πρόεδρο από το 20 λεπτό να πούμε, κάναν έτσι. Και η δουλειά είναι αυτή. Φίλε, όταν η ομάδα σου, να πούμε, δεν είναι η Μπαρσελόνα που νομίζω ότι είναι, δεν δημιουργεί προβλήματα. Εμεί, για παράδειγμα, ακόμα και στη χειρότερη διαδρομή, φάση τη διαδρομή μα, στην περίπτωση τότε με τον Καγιούλη, του παίκτε του στηρίζαμε. Ο Κεταλό του στηρίζαμε, ενώ το 90 λεπτό το αγωνιστικό δεν είχαμε προβλήματα να ασχοληθούμε με αυτό. Ασχολιόμαστε το υπόλοιπο.
1: Όχι μόνο αυτό, Γιώργο.
0: Όταν πας στο γήπεδο, δεν μπορείς από το 30 επειδή σε πάει αποτέλεσμα να κράσεις παίχτες μέσα το παλτό που το πήραμε και τον άλλο που τον πήραμε και ποιος είσαι εσύ και έλα εσύ και φύγε εσύ, να πούμε. Λοιπόν, εμείς όταν πήραμε τον τέτοιο να μας σώσει, αυτό που τον πήραν και αυτοί μετά.
1: Τον Παντελίδη.
0: Ναι, του δείξαμε εμπιστοσύνη. Δεν τον είπαμε φύγε. Τον πήραν εκεί, δεν τους έκανε ένα αποτέλεσμα. Δύο, φύγε, εσύ να έρθει ο άλλος. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, είναι και το βάρος φανέλας, είναι και ένα αυτό. Και το δεύτερο πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό λέμε που την είδα Μπαρσελόνα, αυτό εννοούμε να πούμε.
1: Ναι. Και μετά και ένα πολύ σημαντικό, τότε ας πούμε εμείς με τον Καγιούλη.
0: Και κακός δεν Μπαρσελόνα, Ρεάλ που έχει πιο βαριά φανέλα.
1: Ναι. Τότε με τον Καγιούλη.
0: 15 ευρωπαϊκά, γι' αυτό το λέω. Έτσι,
1: εντάξει.
0: Όχι, γιατί έχουμε.
1: Τι 15, τι 5.
0: Μπαρσελόνα τώρα και ξέρει, θα πούμε. Ναι, θα
1: ακούγεται πιο έβυχα. Μπαρτσελόνα, είναι ένα μεγάλο Μπαρτσελόνα. Το λες γεμίζω.
0: Όχι, αυτό είναι από την προπαγάνδα που έχει, ξέρεις, εδώ πέρα, να πούμε.
1: Α, μάλιστα. Καλά, μπορεί να είναι και από αυτό. Εμείς τότε, αν θυμάσαι, μαζεύαμε χρήματα. Αντί για να πληρώνουμε εισιτήριο στο γήπεδο, πληρώναμε τα κουπόνια και μαζεύαμε χρήματα. Και σε κάθε αγώνα πηγαίναμε και δίναμε στον Μπουκουβάλα, που ήταν τότε ο αρχηγός της ομάδας, 10.000 και 15.000 για να τα μοιράζεται με τους παίκτες. Και 7.000 και 8.000 και 10.000. Αυτό το πράγμα δηλαδή μας βάζει σε πολύ διαφορετική. Τι να το πω τώρα. Δηλαδή, πραγματικά φτάσαμε σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο οπαδικό από τον οποιονδήποτε άλλο εκείνο το διάστημα. Εμείς έτσι διαχειριστήκαμε την κρίση μας. Και, αυτή τη διαχείριση που την κάναμε έτσι, δηλαδή που παρακάμψαμε τους πάντες και πήγαμε και δίναμε κατευθείαν στους παίκτες, την πληρώσαμε με την πτώση μας.
0: Την
1: εξαγωνιστική, ακριβώς. Γιατί σου λέει ότι εσείς θα κάνετε έτσι. Εσείς θα κάνετε έτσι. Δεν θα πληρώνετε και θα τα δίνετε στους παίκτες. Σοβαρά μιλάτε. Έξω. Έξω. Έξω. Ξεκάθαρα έξω. Ο Μιχάλης λέει: μαύρησε η οθόνη. Γιατί. Δεν ξέρω, Μιχάλη. Πείτε ρε παιδιά, αν υπάρχει γενικά πρόβλημα.
0: Ο δαίμονας του ίντερνετ.
1: Ο δαίμονας του ίντερνετ.
0: Έχουν προβλήματα με αυτά τα τέτοια τελευταία καιρό, τι λέει.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε λίγο.
0: Τα χρηστικά.
1: Όχι τα χρηστικά. Τώρα που τελειώνουμε την εισαγωγή, να σου πούμε ότι μας ακούτε από το Heracles Radio. Παιδιά, ο Ιούλιος που έρχεται θα βγουν τώρα και ανακοινώσεις.
0: Έχει ακόμα 15 Ιουνίου έχουμε.
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα όμως θα φτιάχνεις.
0: Τον προσεχή Ιούλιο. Δηλαδή.
1: Τον προσεχή Ιούλιο, ναι. Θα είναι ο μήνας προετοιμασίας όχι μόνο της ομάδας, αλλά και οπαδικά. Ελάτε κοντά στους συνδέσμους, ελάτε κοντά στην αυτονομή. Λέει, μας κλείσαν τον ΕΤΕ οι αρκουδέιδες. Παιδιά, πείτε σοβαρά τώρα, αφήστε τους αρκουδέιδες. Άμα βλέπετε, δεν βλέπετε, ακούτε, τι γίνεται. Πείτε μας να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Να μην μιλάμε, άμα.
1: Να μην μιλάμε, ναι.
0: Άμα πάμε. Τα λέμε στο Βρόντο.
1: Εσείς
0: θα τα ακούσετε, εμείς θα τα πούμε, μετά θα νομίζουμε ότι τα ακούσετε και δεν θα τα ξανακούσετε και θα πάρει τζάμπα. Δηλαδή, ξεχάστε.
1: Μάλλον δεν θα τα ακούσετε. Λοιπόν, όπως θα κάνει προετοιμασία η ομάδα, έτσι θα κάνουμε και εμείς οπαδική προετοιμασία. Θα πρέπει λοιπόν τον Ιούλιο να είμαστε κοντά. Έχουμε σίγουρα εκδρομές. Κάτι ακούγεται για ένα φιλικό στην Τολεμαΐδα με τον αγαπητό

0: Πανιόνιο. Και
1: άρα
0: ακούγεται...
1: Άρα δούμε και το Δρυμτζάκι.
0: Έφυγε ρε.
1: Γιατί δεν είχε κλειστό συμβόλαιο για δύο χρόνια?
0: Όχι.
1: Δεν υπέγραψε τον Πανιόνιο δύο χρόνια?
0: Όχι. Όχι. Νομίζω ότι... καλά μπορεί να... Δεν παίρνω και ορκό, αλλά νομίζω ότι τον διώξανε.
1: Α, τον διώξανε.
0: Έτσι νομίζω.
1: Μάλιστα. Δεν κρατήσανε δηλαδή το συμβόλαιο, δεν τιμήσανε το λόγο τους. Αυτό τι λένε το σωματείο?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι σωστό να διώξει τον προπονητή όταν τον κάνει διαιτέ συμβόλαιο, να πούμε?
0: Δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Τον παίρνει από τον Ηρακλή που δεν τον έκανε διαιτέ.
0: Θα πάμε εκεί να του ρωτήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα είναι εκεί ο Ρούπτσο, ένα ο άλλο, να του ρωτήσουμε. Συγγνώμη κύριε, εσύ τέτοιο. Θα πάμε εκεί να του ρωτήσουμε. Αυτό είναι το ένα. Μετά υπάρχει σοβαρή περίπτωση να παίξουμε φιλικό με την Πολώνια. Βασικά η Πολώνια το ανακοίνωσε. Οπότε παιδιά, μια καλή έτσι, ευκαιρία για εκδρομή. Είναι και Σάββατο. Έχει εισιτηριάκια έτσι ψηλοφτηνά από Σόφια, να ξέρετε. Αν είναι εκεί δηλαδή στην Πολώνια που τα ψάξαμε και τα είδαμε, είναι καλά.
1: Μήπως παίξουμε φιλικό όχι στην Πολώνια?
0: Δεν είναι στην Πολώνια, είναι σε ένα προπονητικό κέντρο. Βάλες. Βάλες λέγεται.
1: Α, το μάθαμε που είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το Βάλες.
0: Και το βάλαμε με αμάξι.
1: Από τη Σόφια με αμάξι θα πάμε στο Βάλες.
0: Κοντά είναι ρε.
1: Κοντά πού?
0: Από τη Σόφια.
1: Αεροπορικό δεν θα πάρουμε?
0: Αεροπορικό θα πάρουμε από τη Σόφια.
1: Για να πάμε σε ποιο μέρος?
0: Να πάμε στην Πολώνια.
1: Α, αυτό το Βάλες είναι κοντά στην Πολώνια?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Οπότε να έχετε και αυτό υπόψη σας. Τώρα τις επόμενες μέρες έτσι θα τα βγάλουμε λίγο καλύτερα.
1: Δηλαδή εκεί να, ο πρόεδρος πρέπει να είναι μπατήρης, έτσι. Του πάει για προετοιμασία δίπλα, να πούμε.
0: Δίπλα είναι μετά οι Άλπεις όμως, ρε φίλε. Και το δίπλα εκεί.
1: Άρα πάρουμε που φάνε, δηλαδή.
0: Αφού λέει Νότιο Τιρόλο. Τυρόλο, Τυρόλο.
1: Εμείς πάμε στο βόρειο και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έχει εκεί το βραδάκι.
1: Θα
0: τη θέλει τη ζακετούλα του. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτό το Τυρόλο έχει σχέση εδώ με τα Τυριά που λέμε, ή έτσι άσχετο είναι?
0: Εκείνο είναι Τυρόλο.
1: Α, Τυρόλο.
0: Ναι, εμείς είναι το Τυρόλο.
1: Παίζει γεύση ρόλο.
0: Ναι. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, ξαναλέω, ο επόμενος μήνας είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να είμαστε σε επάλξεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε έτσι αυτή τη διάθεση η οποία θα συνοδεύσει την ομάδα στην αρχή του πρωταθλήματος. Τις επόμενες μέρες σίγουρα θα ανακοινωθούν, τώρα σε πόσες επόμενες μέρες δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως θα ανακοινωθούν οι μεταγραφές. Εγώ ξέρω 4 συν 1 κλεισμένες, δεν θα πω φυσικά ποτέ.
1: 4 συν 1 δώρο.
0: 4 συν 1, 4 σίγουρες και μία που κατά 90%. Δεν θα πω φυσικά ποτέ. Τι?
1: Τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Εμείς τα λες. Δεν θα τους βαθιάζουμε, να πούμε.
0: Δεν τα πω, ρε. Σε καμία περίπτωση. Τι? Δεν είναι. Και δεν υπάρχει και λόγος. Λοιπόν, αυτό. Πάντως θα χαρούμε. Δεν είναι αυτά για Insigne και τέτοια, δεν ξέρω κάτι. Πάντως θα είμαστε χαρούμενοι. Αυτό. Εγώ έχω να πω. Απλά ο κόσμος θα πρέπει να πάει να αγοράσει διαρκείας. Αυτό είναι το επιμήθειο. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Και οι παίκτες θα έρθουν. Ο Ματζάρης είναι, να πούμε, εκεί κάνει τη δουλειά του. Εκεί όλοι κάνουν τη δουλειά έτσι πως πρέπει. Θα πρέπει να τα μπουστάρουμε πολύ τα διαρκείας και να μπορέσουμε να φτάσουμε ένα νούμερο, να ξεπεράσουμε του Μυτιλινέου. Τι λέει εδώ, τα τυριά έχουν συγκέντρωση. Α, εντάξει, παιδιά, τώρα με τα τυριά, τώρα σιγά. Χαμηλά την μπάλα φέτος, στήριξη και υπομονή σε μονέ. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Έτσι, παιδιά, όντως. Χαμηλά την μπάλα, όπως πήγαμε πέρσι με τον μπάσκετ, όμορφα και ωραία, έτσι και φέτος. Η περσινή χρονιά στο μπάσκετ θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας για πολλά.
1: Ναι.
0: Για πολλά πράγματα. Ήμασταν καταπληκτικοί στο μπάσκετ. Θεωρώ ότι τα κάναμε όλα σωστά. Δηλαδή, όσο και να πάω πίσω και να προσπαθώ να κάνω, ρε παιδί μου, αυτοκριτική. Όχι στον εαυτό μου, στον κόσμο θέλω να πω, δεν μπορώ να βρω κάτι το οποίο κάναμε λάθος. Τα κάναμε όλα έτσι όπως έπρεπε. Δημιουργήσαμε αυτό το hype, δημιουργήσαμε αυτή την ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο, δημιουργήσαμε αυτή την ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο, πήραμε τα διαρκείας που έπρεπε, το συζητάει όλη η Ελλάδα, έχουν πάθει όλοι σοκ, κανένας δεν το περίμενε. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε του χρόνου και στην μπάλα. Ό,τι κάναμε, θα μου πεις, άλλο το Καφτατζόγλιο, άλλο το Ιβανόφιο. Καλά θα κάνεις και θα μου το πεις. Θα σου πω όμως ότι άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το μπάσκετ.
1: Δεν είναι άλλο. Κοίταξε να δεις. Αν τα κάνουμε σωστά, αυτά που πρέπει να κάνουμε, δεν είναι άλλο. Αυτοί που βλέπουν, βλέπουν. Άμα δεν θες να δεις, δεν βλέπεις.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει: το κανονικό του όνομα είναι Θανάσης Αλφόνσο. Το Αλφόνσο δεν είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, αλλά το πραγματικό του επίπεδο. Επίθετο. Ναι, φίλε, απλά ο Θανάσης Αλφόνσο και ο Βασίλης Μπακόπουλος είναι το ίδιο πρόσωπο.
1: Σίγουρα, ρε.
0: Ναι, ρε. Μα τους βάζω δίπλα-δίπλα στη φωτογραφία. Ίδιοι είναι.
1: Μπορεί να μοιάζουν.
0: Όχι, ρε. Και το ίδιο χιούμορ έχουν να πούμε εκεί με το Σεφερλί.
1: Εντάξει, και εύκολο είναι έξω το χιούμορ Σεφερλί. Εμείς τόσο χιούμορ Σεφερλί κάναμε σήμερα.
0: Σωστό γι' αυτό. Απλά είναι αυτό ότι.
1: Δεν ξέρω για να ξέρει πόσο κόσμο θα με γουστάρει χιούμορ Σεφερλί. Να μην κακό. Δεν κακό.
0: Τέλος πάντων, ας μην πούμε τώρα.
1: Δελφινάριο το κάνω τώρα.
0: Ναι, φίλε Μιχάλη, εγώ αυτό ξέρω ότι ο Θανάσης Αλφόνσο και ο Βασίλης Μακοπλούς είναι το ίδιο πρόσωπο. Και αν βάλετε τις φωτογραφίες τους, ας πούμε, δίπλα-δίπλα, θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Είναι οι ίδιοι σε όλα. Είναι το ίδιο άτομο. Οπότε τώρα το Αλφόνσο λέει δεν είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, αλλά το πραγματικό του επίθετο. Ναι, εννοείται. Το ψευδόνυμο είναι το Θανάση Αλφόνσο ολόκληρο, γιατί το κανονικό επίθετο είναι Μπακόπουλος. Αυτό. Δεν ξέρω αν μας κατάλαβες τώρα, μάλλον μας κατάλαβες.
1: Τι κατάλαβες. Το Θανάση Αλφόνσο.
0: Είναι λέει το κανονικό το όνομα. Μάλλον τότε το Βασίλης Μπακόπουλος είναι το ψευδόνυμο.
1: Εσύ. Μήπως κυκλοφοράει με διπλή ταυτότητα.
0: Ας δείξει άμκα. Το μοναδικό νούμερο που δεν αλλάζει ποτέ στη ζωή σου είναι το άμκα. Ας δείξει άμκα, να ξέρουμε. Ας μας πει το άμκα του. Να αποδείξει ότι είναι δύο. Εγώ λέω ότι είναι ένας.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση. Πάμε στα χρηστικά, να πούμε.
0: Στα χρηστικά.
1: Πόσα like μας κάνανε.
0: Πόσα like.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Πόσα. Τι. Δεν πατούσε το δαχτυλάκι.
0: Σιγά μην πατούσανε. Πού το βλέπω αυτό τώρα.
1: Στο YouTube.
0: Σαν πως ξέρω. Να το δω εγώ αυτό.
1: Πόσοι εγγεγραμμένοι.
0: Viewer activity. Κάτσε να δούμε.
1: Πόσοι εγγεγραμμένοι είναι.
0: Πόσοι εγγεγραμμένοι είναι.
1: 4.691.
0: Βγήκαν. Χάσαμε έναν. Δηλαδή βγήκαν οι δύο και πρέπει να γράφτηκε άλλος ένας. Ναι, όντως είναι 4.691. Αλήθεια σου λέω.
1: Εντάξει. Είμαστε καλό δρόμο.
0: Ναι, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Λοιπόν, ο No Humor Sense. Φίλε, δεν μιλήσαμε για σένα, το λέγαμε για Σεφερλί, να ξέρεις. Πολλά πετσιά δεν έχουν πάρει ακόμα διαρκείας. Θα τα πιάσουμε τα 3.500 άνετα. Από το στόμα σου και στο ημίθεου ταυτί. Ο Τόλης λέει like. Ευχαριστούμε, Τόλη, που μας στέλνεις το like και δεν το κάνεις. Είσαι και εσύ ένας από εμάς. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν. Ο Μιχάλης λέει OK. Πίστηκε ότι ο Θανάσης Αλφόνσο και ο Βασίλης Μπακόπουλος είναι το ίδιο πρόσωπο.
1: Ναι, αλλά ποιο είναι το κανονικό.
0: 142 like έχουμε.
1: Δεν είμαστε τίποτα.
0: Αυτό τώρα κατάσταση.
1: Το 142 like που το είδες.
0: Μου το έστειλαν σε μήνυμα. Ρε,
1: άμα σου στέλνω.
0: Δεν έχω ιδέα να πούμε πώς το
1: βλέπω. Βέβαια, δεν έχω ιδέα. Άντε μετά να έχουμε και like.
0: Ναι. Δεν ξέρετε πού να δείτε τα like. Θέλετε και like. Τα ανάδεμά. Καλύτερα μιλήστε για μπάλα. Μουντιάλ ιδέες, τι πιστεύεις, ποιος θα το πάρει.
1: Δεν είδα τέτοια, δεν μπορώ να δω εγώ τώρα. Αυτό δεν το είπα για πλάκα ότι εκεί με είχε πιάσει νύστα, να πούμε.
0: Ξέρεις πάντως τι σκεφτόμουν, το άκουγα δηλαδή που το συζητούσαν κάποιοι.
1: Είδα λίγο εκεί το Κατάρ, περίμενα από ότι θα σοφαρίσει ή σοφάρισε.
0: Παίζει το Κατάρ στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Oh. Ξέρεις, εγώ από τότε που σταμάτησα να μαζεύω χαρτάκια, όχι, έχω χάσει πλήρως, δεν ξέρω τίποτα.
1: Εσύ παίζουν ένα κάρο ομάδε.
0: Γιατί άνοιξε η Ευρωλίγκα τα κοιτάπια.
1: Γιατί και σε τρεις χώρες, να πούμε. Είναι.
0: Γιατί πόσε ομάδες μου, ρε, πάντα ίδιο αριθμό δεν είναι όλα τα
1: όχι,
0: χρόνια.
1: Όχι, το αλλάξανε το.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι. Με φαίνεται είναι 48.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 48, δεν είναι 36. Κάτι τέτοιο, είναι πολλές, ας πούμε. Είναι πολλές ομάδες. Λοιπόν, μάλιστα. Γι' αυτό και το κάνουν και σε τρεις χώρες.
0: Λοιπόν. Ο Μιχάλης λέει άλλη φωτογραφία με βγάζει. Θανάση, οι ίδιοι είναι, μην ασχολείσαι.
1: Όχι, δεν είναι ίδιοι.
0: Μιχάλη. Άλλο, ίδιοι είναι. Ξέρεις πάντως τι σχολιάζανε κόσμος και. Δηλαδή λέω, κοίταξε να δεις λίγο. Το 1936 γίνανε κάτι Ολυμπιακοί αγώνες. Στη Γερμανία.
1: 36, ναι,
0: στη Γερμανία.
1: Στη Δυτική ή στην Ανατολική.
0: Δεν υπήρχε τότε Δυτική. Ήταν μία ενοποιημένη και ήταν τώρα.
1: Καλά, και τώρα δεν υπάρχει, να πούμε, αλλά πάλι υπάρχει γεωγραφικά. Τι δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε Ανατολική Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, γίνανε στην Ανατολική.
0: Ναι. Εντάξει. Έγινε εκεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Στο Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο.
1: Γιατί οι Ολυμπιακοί γίνονται σε πόλεις, δεν γίνονται σε χώρες. Είναι η Ολυμπιάδα του Πεκίνου,
0: ναι.
1: Η Ολυμπιάδα της Αθήνας, είναι αυτά.
0: Σωστά. Λοιπόν, εκεί.
1: Στο Βερολίνο. Λοιπόν.
0: Του Βερολίνου.
1: Στο δυτικό ή στο ανατολικό.
0: Κάτσε να σκεφτώ. Πού ήταν εκείνο και το γήπεδο, τώρα το έχουν γκρεμίσει. Κάτι το κάνανε.
1: Γκρεμίσανε και το γήπεδο.
0: Ναι. Έχει γκρεμιστεί.
1: Πάμε παραπέρα. Δεν
0: λοιπόν, ήταν ένα πρόεδρο τη Γερμανία. Τώρα δεν μπορώ να πω. Θα πω πρωθυπουργό, γιατί με εκλογέ εκλέχτηκε. Ο Αδόλφο ο Χίτλερ.
1: Κοίταξε να δει. στη Γερμανία. Σε υπάρχουν χώρες που, που εκλέγονται και οι πρόεδροι της
0: Δημοκρατίας. Οι πρόεδροι, ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, ας πούμε στη Γαλλία, αυτός ο Ντεγκόλ είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα ποιον έχουν πρόεδρο αυτοί,
0: το Μακρόν. Οι Γαλλοί.
1: Μακρόν, τι, κάτι γλυκά δεν είναι αυτά.
0: Όχι, ρε, αυτός που έχει τα μπλουζάκια είναι. Που έχει την εταιρεία με τα μπλουζάκια που βγάζει.
1: Λοιπόν,
0: εδώ που πάει ο Σερέφας και κάνει τις τάμπες.
1: Σαρκοζή, αυτός ήταν πρόεδρος.
0: Παλιά.
1: Ναι, τώρα δεν είναι αυτός.
0: Φυλακή μπήκε. Είναι στη φυλακή.
1: Ένας άλλος Γκομινιάρης.
0: Στην Ιταλία ήταν.
1: Όχι, ρε, που ήταν αυτός με το μηχανάκι που πήγαινε την άλλη με το κράνος και τέτοια.
0: Ο Σαρκοζή, δεν το ξέρω αυτό με το μηχανάκι και το κράνος.
1: Ναι, ρε,
0: ο Σαρκοζή ήταν.
1: Σοσιαλιστής, γιατί οι σοσιαλιστές είναι Γκομινιάρης.
0: Ο Μιτεράν.
1: Όχι, ο Μιτεράν. Σωστά παλιά, Γκαγκάν Μιτεράν παλιά ήταν. Αυτός ήταν. Πώς το λέγα, Ολάντ.
0: Α, Ολάντ, ναι.
1: Φρανσουά Ολάντ, μου φαίνεται, γιατί γι' αυτό το Φρανσουά πήγα. Με το Μιτεράν με μπέρδεψε. Φρανσουά Μιτεράν, τέλος πάντων. Τώρα ναι, είναι ο Μακρόν. Εκλέγεται αυτός.
0: Ναι,
1: και ο πρόεδρος αυτός της Γερμανίας.
0: Τώρα αυτή τι σχέση έχει με τη Γερμανία που έλεγα.

0: χρειαζόταν τότε βίζα. Αυτό που λες, δεν χρειαζόταν τότε βίζα. Ακόμα και αυτά τα καθεστώτα, τα οποία συγκινούν και μερικούς ανθρώπους στην εποχή μας και λένε κάποιες εξυπνάδες και τέτοια, αυτά για λαθρομετανάστευση και ένα καρό τέτοιες αηδίες, υπήρχαν. Λοιπόν, μπορούσες να πας. Μπορούσες να πας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα στην πολύ πολιτισμένη εποχή που ζούμε.
1: Πολύ πολιτισμένη ναι. εποχή, ναι. Όχι, εγώ απλά λέω ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί τώρα και ο
0: σύντροφος. Ναι, για το Σομαλό, λες, τον καημένο να είμαι.
1: Δεν λέω μόνο το Σομαλό, την ομάδα εκεί την περάσαμε.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμε η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λασιμάδια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίτρινα το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κι για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφος.

χέρια ναρκωτικό και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να πιέσαι κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες νευτής για τις ομολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθητά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουγλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

0: να ξέρουμε να είμαστε πάγκιδες.
1: Και εγώ
0: να
1: ξεκίνησα, το πάγκι ήταν αυτό, δεν ήταν πολιτική, δεν ήταν αρχαία, όχι.
2: Πάγκιδες ήταν δαχτυλοδεχτούμενοι.
0: Let's go.

χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώνας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώνας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Betson. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίκτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννήρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Είχε ο φόβος, τον οποίο ενέστηραν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα ψυχάσματα.

και σε κάτι τους φταίξα. Οι ευαισθητοί συνεχίζουν, μα οι δυνατοί δεν αντέξαν. Έτσι είναι, βλέπεις αυτή.

the best.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan.